Γράφει που λες ο Ηλίτης, γυμνός Ιούλιο μήνα, γυμνός Ιούλιο μήνα το κατά μεσήμερο σε ένα στενό κρεβάτι, ανάμεσα σε δυο σεντόνια χοντρά αντρίλινα, με το μάγουλο πάνω στο μπράτσο μου που το γλύφω και γεύομαι την αρμύρα του. Κοιτάζω τον ασβέστη αντικρίστον τοίχο της μικρής μου κάμαρας, λίγο πιο ψηλά το ταβάνι με τα δοκάρια, πιο χαμηλά την κασέλα, όπου έχω αποθέσει όλα μου τα υπάρχοντα, δύο παντελόνια, τέσσερα πουκάμισα, κάτι ασπρόρουχα, δίπλα η καρέκλα με την πελώρια ψάθα, χάμους, τ' άσπρα και μαύρα βλακάκια τα δυο μου σάνταλα, έχω στο πλάι μου και ένα βιβλίο. Γεννήθηκα για να έχω τόσα. Δεν μου λέει τίποτε να παραδοξολογώ, από το ελάχιστο φτάνεις πιο σύντομα οπουδήποτε, μόνο που είναι πιο δύσκολο. Και από το κορίτσι που αγαπάς επίσης φτάνεις, αλλά θέλει να ξέρεις να τα αγγίξεις, όποτε η φύση σου υπακούει. Καλό μήνα, παιδές, καλό μήνα, κόσμε.

Και όμως και Ιούλιος είναι και άνεμος είναι και μάλιστα αρκετά δυνατός και καύσωνας είναι. Και θερμικό στόλος είναι, λέει, που τώρα μετακινείται ανατολικά και νότια και επισκέπτεται πια και τα Βαλκάνια. Εδώ λοιπόν συντροφιάζεσαι και εμείς, μέσα σε όλα αυτά, με την βόλτα μας στους δρόμους του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, της μουσικής, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Ο Περικλής Κλιγκόπουλος σήμερα φροντίζει τον ήχο, με στόρια και προδέρμα όπως πάντα. Ο Γιάννης Τσολάκης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Με ελίτη σας ξεκίνησα, με την ευαισθησία του Λουδοβίκ των Αναγίων σας συνέχισα. Αλλά όμως η ζωή δεν μας αφήνει να πάρουμε ανάσα, η ακρίβεια δεν μας αφήνει να πάρουμε ανάσα, αλλά και από την άλλη και η υποκρισία ότι η αγορά θα δείξει κατανόηση και θα κρατήσει σταθερή την έως τώρα ακρίβεια. Κάτι τέτοια σου κάνουν τα νεύρα κρόσια. Βλέπεις μετά και ότι κάπου στα Πετράλωνα ένα χελιδόνι δεν έφερε την άνοιξη, δεν έστησε φωλιά που έλεγε ο στιχουργός, αλλά μάλλον έφερε έναν εξκαφεά το κάπου στα Πετράλωνα που κατεδάφισε το προς χτίσιμο οίκημα, αλλά μαζί όμως υπέσκαψε όσο χρειαζόταν για να γκρεμιστεί και να σοριαστεί κάτω η τετραόρυφη πολυκατοικία. Πώς σώθηκαν οι κάτοικοι από θαύμα. Πώς βεβαίως δεν ανακατεύεται καθόλου η πολυοδομία σε όλα αυτά να κάνει έναν έλεγχο στατικής ασφάλειας στα διπλανά κτίρια, στο πώς γίνονται οι εξκαφές και όλα αυτά. Αυτό είναι ένα άλλο θαύμα της ελληνικής πραγματικότητας. Είναι το επιτελικό κράτος που τα φροντίζει όλα αυτά. Και το επίσης και το αυτό που έρχεται ως κερασάκι στην τούρτα είναι και το δικό μας το IQ που καμιά φορά είναι ραδικιού. Είναι, λέει, ανάμεσα στους ενίκους και κάποια, διαβάζω σήμερα, που έλεγε εντάξει, γιατί να βγούμε και ο πύργος της Πίζας γέρνει αλλά δεν πέφτει.

Αυτά με το ποδήλατο του Γιάννη Μίτση. Δώσαμε τρόπους επικοινωνίας να δώσω τώρα 23 13 338 456 τηλεφωνικά. Επίσης μέσω μηνυμάτων SMS ο γνωστός τρόπος. Γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54 160. Και τελευταία επικοινωνία μας, η δωρεάν επικοινωνία για όσους έχουν την εφαρμογή του Viber. Μπαίνετε εκεί, βρίσκετε την καρτέλα συνομιλίες στο εικονίδιο αναζήτησης, πληκτρολογείτε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου 693. Τώρα εδώ ο καθένας μας βέβαια το λέει με τον τρόπο του, έτσι, αυτό είναι αυτονόητο. Εγώ το λέω γιατί έχει στη μέση ένα 007 και το πάω λίγο στο πρακτορυλίκι εκεί. 693 007 8291, αυτό είναι ο αριθμός τον οποίο θα πρέπει να πληκτρολογήσετε και εκεί να γράψετε βέβαια το μήνυμά σας και μετά αρχίζουμε να τα λέμε και στο Viber. Τι να πούμε όμως, για να πούμε για τους καύσονες και για το αναδυσγύρισα στα γραφτά μου πέρσι 1η του Ιούλη. Καλό μήνα είπαμε. Να δω τι έγραφα πριν από ακριβώς ένα χρόνο. Λοιπόν, ξέρετε τι διάβασα. Φωτιές και ο ΠΚΠ, γενικώς ζόρικοι άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες κυριολεκτικά και μεταφορικά κυριαρχούν στη μικρή ευτυχισμένη μας χώρα. Φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Πέρσι ακριβώς, τέτοιο καιρό. Και επίσης η μετακίνηση της συστημικής ειδησιογραφίας στο να η Νότια Ευρώπη έχει καύσωνα, να τα εγκλήματα κοινού ποινικού δικαίου, να εκείνο να το άλλο, μας κάνουν και ξεφεύγουμε από τα πραγματικά προβλήματα. Λοιπόν, άμα σας τα έλεγα αυτά για φέτο, ακριβώς περίπου πάνω κάτω τα ίδια, δεν είναι. Τι αλλάζει, αλλάζει ότι έχεις και κάτι ειδήσεις τύπου από τη Γαλλία, ας πούμε. Διαβάζω, δύο μωράκια, δίδυμα ήταν, 15 μηνών βρέθηκαν νεκρά από αφυδάτωση. Άλλα 4 παιδιά έχει οικογένεια, τι οικογένεια κι αυτή, 2, 3, 4, 5 χρονών ας πούμε, τα οποία νοσηλεύονται και αυτά με αφυδάτωση. Και η μάνα λέει όταν τη ρώτησαν, είπε ότι ήπιαν νερό στις 7 το απόγευμα και ξαναπήγαινε να τα δει την άλλη μέρα 1.30 το μεσημέρι. Εντάξει, είναι δυνατόν. Κι όμως.

Εδώ λοιπόν πάντα Ιούλιος και πρώτη του μήνα και Ιούλιος του 2026 που μοιάζει και αυτός να κουβαλά όλες τις ανησυχίες του προηγούμενου καιρού για τον πόλεμο, για την ακρίβεια, για την ανασφάλεια, για την αστεγία, για την αναζήτηση έστω 2-3-5 ημερών για να μπορέσεις να πας διακοπές, που όμως και αυτά τα διαστήματα γίνονται όλο και πιο ακριβοθόρητα και πανάκριβα, βέβαια, και όσον αφορά και τη μετακίνηση και τη διαμονή. Ανέβηκαν τα μεταφορικά, ανέβηκαν γενικιάσεις, όλα γενικά. Και έχεις και τον καιρό επίσης, έχεις να φοβάσαι τις φωτιές, έχεις να φοβάσαι τα μποφόρια, αν βρεθείς μες στη θάλασσα ή και παλιά καράβια που καμιά φορά προσαράζουν. Τι έχεις άλλο, έχεις τις αναμνήσεις. Γιατί εγώ θυμάμαι, αλήθεια σου λέω, ότι δεν ήταν πάντα έτσι ο καιρός και ότι ο Ιούλιος, αυτός ο αδελφός πραγματικά του Αυγούστου, ήταν οι αγαπημένες μας ανάσες του καλοκαιριού. Ήταν η καρδιά του καλοκαιριού.

Κάπου στα 2000 στην ταινία «Φτηνά τσιγάρα» του Ρένου Χαραλαμπίδη ακούγεται αυτό το τραγούδι, γιατί είναι ελληνικότατο, το έχει γράψει ο Παναγιώτης Καρατζόπουλος, ελληνικότατο στην καταγωγή εννοώ, έτσι. Και η ερμηνεία του ανήκει βέβαια στην Έλλη Πασπαλά. Λοιπόν, τι έλεγα πριν, έλεγα για τον Ιούλιο και για το πώς παλιά θυμάμαι έτσι τα καλοκαίρια. Ξέρετε, όλοι σίγουρα και όλες έχετε αναμνήσεις από διάφορα νησιά και αμμουδιές, παραλίες στην Ελλάδα. Νομίζω ότι όλοι κουβαλάμε εικόνες με τις μακρινές, έτσι, ατέλειωτες καμιά φορά να μοιάζουν ξαφιές αμμουδιές ή και άλλα πιο μικρά, έτσι, ακρογιάλια, φυλαγμένα, φωλιασμένα ανάμεσα σε βράχια, και τα βράχια εκεί με τα καβούρια τους, με τα σαλιγκάρια τους, με τις πεταλίδες τους. Οι ωραιότερες εικόνες που κουβαλάμε είναι από τα ελληνικά καλοκαίρια, κακά τα ψέματα. Είναι κάτι παλιών καλοκαιριών που ξεκινούν από επισκέψεις πρώτα-πρώτα για μας εδώ στην κοντινή Χαλκιδική, στη Σιθωνία, ας πούμε, στα λιμανάκια της Σικιάς, στα Τηγάνια, στο Κρυαρίτσι, στην Τωρόνη, στο Καλαμίτσι, στην Τριστινίκα, με τον Άθο εκεί απέναντι. Όλα αυτά και ένα τσιπουράκι με κρύταμα και βλήτα σαλάτα και ένα ψαράκι στη σχάρα και ντομάτα φέτα και καρπούζι βέβαια και νύχτες με έρωτες και μουσική με τους γρίλους να είναι οι κυρίαρχοι σολίστες στην ορχήστρα, να έχεις το σελινόφος, να έχεις φίλους, να έχεις κουβέντες με παγωμένο ροζέ κρασί, άντε και κανά μπάρι και δίσκο μετά τα μεσάνυχτα. Δεν ξέρω αν συμβαίνουν ακόμη αυτά, για μας πάντως κάπως έτσι ήτανε κάποτε τα καλοκαίρια στη Χαλκιδική.

Πηγαίνω βόλτα στο σταθμό κι αλλάζω θεωρίες. Καιρός να διώξω απ'

ευαίσθητη αθλήτρια. Δεν ξέρει τι χρωστάει στον πάνσοφό της εραστή.

βιομηχανές τυρανάνε. Τις φτωχές μας τις ζωές. Hey! Οι σελίδες μου οι παλιές τρα...

Κιθάρα φωνία, μόνο. Να ξέρετε. Αυτό το κομμάτι γραμμένο πριν από πόσα τώρα χρόνια, να δεις, 30, 25, πάνω 55 χρόνια. Μιλάμε δηλαδή για τέλη δεκαετίας του 60. Οι σελίδες μου οι παλιές, η εποχή, η αλυσμόνητη του Διονύση Σαββόπουλου. Σε άλλα νέα, να σου πω καταρχήν για τη Λυσιστράτη, την πρεμιέρα που έκανε χθες στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Η πληροφορία είναι από πολύ αγκύρη πηγή, διασταυρωμένη κιόλας. Ήταν εκεί αγαπημένοι μου φίλοι, εγώ δεν μπόρεσα να πάω δυστυχώς, παρόλο που είχα πρόσκληση, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Ανδρέου και την Κορίνα Λεγάκη για την πρόσκληση που μου είχαν αφήσει. Την αξιοποίησε όμως η κόρη μου. Λοιπόν, και ήταν εκεί και ο Βαλτινός και ο Καζατζής και πάρα πολλοί κόσμος από τους καλλιτέχνες. Η παράσταση ήταν πολύ καλή, πολύ σύγχρονη, με χιούμορ, με ερμηνείες καλές και μάλιστα με το να θίγει σχεδόν τα πάντα βέβαια. Πόλεμος, συμφέροντα, πατριαρχία, συμπερίληψη, AI, political correctness κλπ. Και τέλειωνε με το μήνυμα ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε αδέλφια και άρα τελικά όλοι οι πόλεμοι είναι εμφύλοι, γιατί σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Και τι άλλο, ένα καινούριο τραγούδι τώρα θα σου μεταδώσουμε από εδώ, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή. Νότια Προάστια, μόλις φρέσκο και λαχταριστό κυκλοφόρησε, από Μανώλη Φάμελο, γραμμένο μαζί με τον Φίβο Δελιβοριά. Μας λένε και για την ανάπτυξη στα Νότια Προάστια, για τους πύργους της απληστίας. Αν κάπου πάει ο νου σου εκεί στο ελληνικό, μήπως...

0: Σηματάκι είπαμε καλύτερα, ναι.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
0: Ναι, αλλά τώρα μιλάω, μου θυμίζει ο Περικλής Κλιγκόπουλος, φροντίζει τον ήχο. Είπαμε, έχει πραγματικά στοργή και προδέμα απέναντί μου. Μου δίνει συνέχεια το μικρόφωνο. Θέλω, δεν θέλω. Λοιπόν, εδώ στην τροφιά σας σήμερα, 1η του μήνα, 1η του Ιούλη. Καλά, γελάμε που και που, αν και από μέσα μας μην νομίζεις, δεν το έχουμε τόσο εύκολο. Μάλλον όσα συμβαίνουν μας αφήνουν και βαθιά στεναχωρεμένους, αλλά δεν μπορείς συνέχεια μόνο μέσα στην θλίψη να ζεις. Θες και να σκάς και ένα χαμόγελο, θες και να βλέπεις και καμιά ωραία βραδιά με θέατρο ή με μουσικές. Και ωραία βραδιά με μουσική, ούτως ή άλλως, έχουμε απόψε. Θυμάστε εκείνο το είχαν κάνει και σλόγγαν σε μπλουζάκια γραμμένο. Το κάνει μας χάλια μάλαμα. Λοιπόν, οι παλιότεροι το ξέρουν σίγουρα στις συναυλίες. Τους άρεσε πάρα πολύ. Όταν αργά πια, όταν τέλειωνε ας πούμε, το βασικό πρόγραμμα, συνέχισε με την κιθάρα ο Σωκράτης Μάλαμας και τους τραγούδαγε, μας τραγούδαγε μέχρι τα χαράματα. Και βέβαια λίγο με το πιωτό, λίγο με την αγάπη προς το στίχο, προς τη μουσική, προς το τραγούδι. Αυτό εννοούσαν, ότι περνούσαν υπέροχα από τη μια, όντας και ζώντας όλα αυτά. Λοιπόν, αυτές οι βραδιές πάνε χρόνια και χρόνια που υπάρχουν, και μια τέτοια βραδιά δεν ξέρω αν θα είναι, αλλά πάντως σίγουρα είναι βραδιά με τραγούδι πολύ, με το πρόγραμμα του Σωκράτη Μάλαμα μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, με τους έξοχους μουσικούς που έχει πάντα μαζί του, με το μικρό του γιο να τον συνοδεύει τα τελευταία χρόνια, τον Γιάννη Μάλαμα, και όλα αυτά στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, εκεί στην Οδό Χιλής. Η είσοδος δεν ξέρω αν θα είναι από την πλευρά αυτή ή από την κλασική πλευρά της του γηπέδου που είναι στο πλάι. Με ρωτούν φίλοι για το αν υπάρχουν και γύρω, επειδή δεν ξέρουν καλά την Καλαμαριά, αν υπάρχουν χώροι πάρκινγκ. Καλά, και η παραλία υπάρχει, και το Κόδρα υπάρχει, και πιο πάνω και πιο γύρω θα βρείτε χώρους. Αλλά εντάξει, βρε παιδί μου, δεν είναι και απαραίτητο. Όσοι μπορείτε και με συγκοινωνία από το κέντρο μπορείτε να φτάσετε. Ακριβώς απέναντι από το γήπεδο σταματάει το πεντάρι και το εξάρι αφήνει επίσης πολύ κοντά της Καλαμαριάς. Αυτά, βάλει και ένα τραγούδι εσύ, Περικλή, να πούμε. Άντε, γιατί.

Ευτυχείς λυπημένοι και πότες, Σωκράτης Μάλα μας, απόψε και αύριο, 5η 2 του Ιούλη. Λοιπόν, μια και λέω ότι θα γίνει, να σας πω και επίσης εντυπώσεις που υπάρχουν. Χτες ήταν καταπληκτική επίσης και η συναυλία Punk Thrax και Γκιντίκη μαζί στη Μολύ Λαζαριστών. Όσοι πήγανε, κυριολεκτικά φύγανε με την καρδιά και το μυαλό και τα συναισθήματα γεμάτα τραγούδι, δύναμη, ήταν εξαιρετικοί και πειράζονται και λίγο μεταξύ τους. Μιλάνε και λίγο χωριάτικα καμιά φορά επίτηδες και έχουν γενικώς έτσι μια ωραία συνεργασία. Λοιπόν, αύριο όμως τώρα, από εκεί ξεκίνησα, να σου πω για τον Σταύρο Σιόλα, που έρχεται με βαλίτσα πραγματικά γεμάτη τραγούδια από τα γνωστά Γεροπλάτανο και της Άρνης στο νερό, που η Άρνη πολύ πρόσφατα έμαθα ότι είναι μια κοιλάδα στην Άνδρο, κάπως έτσι δηλαδή, και από εκεί βγαίνει και ο μύθος για τα μήλη το νερό. Θα έχει σίγουρα τα Διόδια, το Κάθε Φορά, το Χωρίς Εσένα, το Σαν Χουάν, Προσμονή, Καφεΐνη, τόσα και τόσα τραγούδια. Θα είναι μαζί του η Ξανθή Καραθανάση και η Ανδριάνα, Ξανθή Καραθανάση παρακαλώ, και η Ανδριάνα Αχιτζάνοβα, 2 Ιουλίου στο Θέατρο Κήπου. Και λέω να θυμηθούμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μοιράζονται ερμηνευτικά με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, το Χωρίς Εσένα.

Τι όμορφο τραγούδι είναι αυτό που έγραψε ο Σιωλάς. Λοιπόν, καλά, ο ίδιος είχε πει βέβαια ότι αν είχα μείνει, λέει, στο γυροπλάτανο και στη Σάρνη, στο νερό, όπως πολλοί ήθελαν, σας το ξανάπα αυτό, αλλά το θυμίζω, θα έπρεπε να είχα αυτοκτονήσει, λέει, από την κατάθλιψη, μονάχα αν κρατούσα τέτοιο είδος τραγουδιού. Γι' αυτό και έγραψε και σαν και αυτά, έγραψε και Διόδια, έγραψε και Σαν Χουάν και πολλά ακόμα. Και το κάθε φορά που έκανα, νομίζω, ο Κότσιας το λέει, έγινε και ιδιαίτερα εμπορικό. Τώρα είχα κι άλλα να σας πω, είναι αλήθεια. Για μια καταγγελία των εργαζομένων του Τμήματος Πολιτισμού για την εμπορική εκμετάλλευση των μνημείων αρχαιολογικών χώρων. Ξέρετε, υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε και πρόσφατα στο φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως στις 10 του μηνός, που δίνεται η δυνατότητα, αυτό γίνεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, ΟΔΑΠ, του Υπουργείου Πολιτισμού. Με όλα αυτά τα αρχικά, τα ΤΑΦΑΑ, τα ΟΔΑΠ, τα εκείνο το άλλο, τα ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε χάσει την ουσία από πίσω. Λοιπόν, τι κάνει όμως αυτό, για να σας πω τώρα ακριβώς την ουσία, τι κάνει αυτός ο οργανισμός. Βγάζει μια απόφαση η οποία λέει ότι επιτρέπεται στο όνομα της αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος και της διατροφικής παράδοσης, έτσι, για να προωθήσουμε τις τοπικές γεύσεις, επιτρέπεται λοιπόν κατά περίπτωση να μετατρέπονται μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι σε catering με φωτισμούς και μεγαφωνικές εγκαταστάσεις. Εν ολίγης θα επιτρέπονται έτσι και γάμοι και βαφτίσια τύπου όπως έγιναν στο Νιόκαστρο, όπως έγιναν και στην Πελοπόννησο. Και οι χώροι οι οποίοι δίνονται είναι πάρα πολλοί, μα πάρα πολλοί για τέτοια διαχείριση. Πέρα από Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών, είναι και Ρωμαϊκή Αγορά και Θεσσαλονίκης και είναι και το Γεντί Κουλέ. Αύριο θα σου πω πιο πολλά γι' αυτό. Είναι πάντως πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, το τι εννοούμε αξιοποίηση των μνημείων μας και των αρχαιολογικών μας χώρων. Να πληρώνεις 1500 ευρώ, ας πούμε, 1000 ευρώ κατά περίπτωση, και αν κάνεις εκεί το γάμο σου, Περικλή μου, σε ένα ωραίο αρχαιολογικό χώρο, φέρτε και ένα συγκρότημα και να παίξεις και κάτι της. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ με Midnight Summer Dream από Stragglers. Ευχές ξανά για καλό μήνα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με το Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Λοιπόν, αν αυτό το κομμάτι είχε λίγο διαφορετική παραγωγή, θα μπορούσε να μας μπερδέψει και να νομίζουμε ότι έχει βγει από την χρυσή εποχή, την χρυσή δεκαετία του 70 για τους Deep Purple, και βασικά όχι μόνο αυτό το κομμάτι, αλλά ολόκληρος ο καινούριος 24ος δίσκος της μπάντας, το Splat. Είναι ένας δίσκος ο οποίος είναι σαν να γράφτηκε πριν από 50 χρόνια και να κυκλοφόρησε έτσι λίγο πιο καλογιαλισμένος στις 3 Ιουλίου του 2026, και με το Scribbling Gibberish έχουμε ξεκινήσει ήδη τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Φάνης Λιάκος, σήμερα μαζί μας στον ήχο, και όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα πάμε να δούμε τι έχω ξεχωρίσει εγώ και τι έχω να προτείνω από καινούριους δίσκους ή καινούργια τραγούδια που βγήκαν τις μόλις προηγούμενες ημέρες. Οι Deep Purple έχουν φτάσει αισίως στην ένατη εκδοχή της σύνθεσής τους, Mark 9, λοιπόν πλέον εδώ και μερικά χρόνια, εδώ και 4 περίπου χρόνια. Εδώ και χρόνια με παραγωγό και στενό συνεργάτη τον Bob Ezrin βγάζουν τον πιο δυνατό, τον πιο heavy αλλά και τον πιο 70's δίσκο τους, με τίτλο Splat, και ένα έτσι θαυμαστικό στο τέλος. Ένας δίσκος ο οποίος αποτελείται από τραγούδια και γύρω στα 3 με 4 πάνω κάτω λεπτά ραδιοφωνικά τραγούδια, έτσι σε εισαγωγικά, τα οποία είναι τόσο παλιωμοδίτικα και πολλές φορές έτσι για πολύ κόσμο και πολλούς κριτικούς σε ολόκληρο τον κόσμο, ίσως και λίγο παραπάνω παλιωμοδίτικα πόσο θα έπρεπε, αλλά στα δικά μου αυτιά είναι τόσο παλιωμοδίτικα που ξαφνικά έρχονται και μας τη γυρνάνε από την άλλη μεριά και ακούγονται πάρα μα πάρα πολύ φρέσκα. Ακούσαμε το Scribbling Gibberish, ας τους ακούσουμε και στο Diablo, ένα από τα τραγούδια που είχαν χρησιμοποιηθεί και σαν single για την προώθηση του δίσκου.

Διάβλο λοιπόν και λίγο νωρίτερα Scribbling Gibberish, δύο καινούργια τραγούδια από το Splat, τον καινούργιο και 24ο δίσκο των Deep Purple, που ναι μεν παλιωμοδίτες, αλλά από την άλλη στην πραγματικότητα δεν έχουν αποδείξουν τίποτα και σε κανέναν μετά από την τεράστια τους καριέρα. Και άμα σκεφτούμε έτσι και την ηλικία τους, και άμα σκεφτούμε και ότι ο Ian Gillan στην πραγματικότητα πλέον δεν βλέπει, είναι μια αρκετά αξιόλογη αν όχι εντυπωσιακή δουλειά που δεν θα δώσει κάτι παραπάνω, αλλά σίγουρα πρόκειται για ένα πολύ πολύ ευχάριστο άκουσμα ο δίσκος αυτός. Πάμε να περάσουμε και σε έναν άλλον τώρα, πολύ νεότερο βέβαια ηλικιακά παλιωμοδίτη, ο Low Cut Connie, έτσι με τον ρετρό του ήχο έχει στήσει την καριέρα του τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο κυκλοφορεί τον πιο πολιτικά φορτισμένο του δίσκο στην πιο πολιτικά φορτισμένη περίοδο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής τα τελευταία χρόνια. Living in the USA.

Adam Winer είναι το πραγματικό όνομα του Low Cut Connie, Living in the USA, καινούριος δίσκος, και το τραγούδι που ακούσαμε με τον ίδιο τίτλο είναι το εναρκτήριο κομμάτι του άλμπουμ αυτού, το οποίο παρόλο που είναι έτσι πολιτικά φορτισμένο, ίσως και επειδή είναι πολιτικά φορτισμένο, επιλέγει ο Low Cut Connie έναν ήχο για το άλμπουμ αυτό, ο οποίος ίσως μας γυρίζει λίγο πίσω στους τραγουδιστές παύλα τραγουδοποιούς της δεκαετίας του 80. Εμένα μου θυμίζει αρκετά Bruce Springsteen ο δίσκος αυτός και τα τραγούδια του, και ίσως το πιο κατάλληλο παράδειγμα γι' αυτό που λέω είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε με τίτλο Human Condition.

Τώρας γνωστόν η 4η Ιουλίου εδώ στην Ελλάδα γιορτάζεται σαν η μέρα που η εθνική μας ομάδα είχε πάρει το Euro το 2004. Αν θυμάστε, στην Αμερική η 4η Ιουλίου είναι η μέρα της ανεξαρτησίας, ήταν το περασμένο Σάββατο. Επίσης, ως γνωστόν, οι περισσότερες νέες δισκογραφικές κυκλοφορίες σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι όλες, αλλά οι περισσότερες κυκλοφορούν ημέρα Παρασκευή. Οπότε η συγκεκριμένη Παρασκευή, μία μέρα δηλαδή πριν την 4η Ιουλίου στην Αμερική, από ό,τι φαίνεται ήταν μια πολύ πολύ καλή μέρα για να κυκλοφορήσει κάποιους πολιτικούς δίσκους, και εκτός από τον Low Cut Connie το ίδιο έκανε και η Margot Price. Μάλιστα, από εκεί που δεν το περίμενε κανείς, έβγαλε το Days of Unrest, κυρίως με διασκευές έτσι πολύ γνωστών τραγουδιών διαμαρτυρίας από την ιστορία, από την παράδοση της αμερικανικής folk και country, αλλά και με κάποια καινούργια τραγούδια. Το Oval Room, το οποίο μόλις ακούσαμε, ο Βαλδωμάτιο δηλαδή, είναι ένα τραγούδι το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να είχε γραφτεί για τον Ντόναλντ Τραμπ, ίσως και οποιονδήποτε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή και οποιονδήποτε πολιτικό σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, είναι ένα τραγούδι το οποίο το έγραψε και το κυκλοφόρησε ο Blaze Foley το 1984 και ακούγεται τόσο μα τόσο επίκαιρο όταν μας το λέει η Margot Price το 2006, και μάλιστα και με όλη την ιστορία που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες με το Μουντιάλ, το οποίο βέβαια θα μου πείτε είναι ίσως το λιγότερο από το οτιδήποτε έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην θητεία του, τη δεύτερη μάλιστα, γιατί δεν μας έφτανε η πρώτη τα τελευταία χρόνια. Θα ακούσουμε και ένα ακόμα τραγούδι μέσα από το Days of Unrest της Margot Price μαζί με την Joan Baez, μαζί με τους Memphis Mariachi. Αποφασίζουν να διασκευάσουν Woody Guthrie, ένα τραγούδι από το 1948, είναι το Deportee.

Deportee προς απέλαση. Δηλαδή ήταν το ιστορικό αυτό τραγούδι διαμαρτυρίας του Woody Guthrie και του Martin Hoffman. Εδώ το ακούσαμε από την Margot Price, την Joan Baez και τους Memphis Mariachi. Επιμένουμε έτσι για λίγη ώρα ακόμα σε κάτι έτσι ελαφρώς στο ισπανόφωνο. Οι Mars Volta συνεχίζουν τις πολύ έξυπνες κινήσεις marketing, πάντα χέρι-χέρι με το κοινό τους. Βέβαια θα βγάλουν καινούριο live δίσκο σε λίγο καιρό, σε λίγες εβδομάδες, και για να βγάλουν τον δίσκο αυτό έδωσαν έτσι μια δεξαμενή ζωντανών τους ηχογραφήσεων στο κοινό τους και τους ζήτησαν να ψηφίσει το κοινό, δηλαδή ποιες από αυτές τις ηχογραφήσεις θα μπουν εν τέλει στο δίσκο. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.

Και τώρα για μία ακόμη φορά έχει περάσει πάνω το μισό της εκπομπής και έχω ξεχάσει να σας πω για το Viber, που εδώ και μερικές εβδομάδες έχει γίνει πλέον καθημερινότητα εδώ για εμάς στο 958, ένας πολύ πολύ άμεσος επιτέλους τρόπος για να επικοινωνούμε. Και πώς γίνεται αυτό? Ανοίγοντας την εφαρμογή του Viber, πατάτε την καρτέλα συνομιλίες στο κάτω μέρος και μετά το εικονίδιο της αναζήτησης με το μεγενθετικό φακό πάνω δεξιά και πληκτρολογείτε τον εξής αριθμό κινητού τηλεφώνου: 693-007-8291. Επαναλαμβάνω, 693-007-8291. Θα εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία. Πατάτε το όνομα ή τον αριθμό που εμφανίζεται και γράφετε το μήνυμά σας προς το σταθμό ή τον επιλέγετε βέβαια και τον αποθηκεύετε και σαν επαφή στο κινητό σας τηλέφωνο. Πάμε να κλείσουμε αυτή την ενότητα της εκπομπής με την επιστροφή των Dinosaur Junior, την επιστροφή του Jay Maskis. Έτσι προς το τέλος του Αυγούστου θα βγει το There Near. Τους ακούμε στο Several Getaway.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Οι Σουέντ έκαναν την έκπληξη πέρυσι και το Antidepressants, ένας δίσκος που έβγαλαν με τρομερή ποιότητα, όχι ακριβώς από το πουθενά, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν ακριβώς την δυναμική τα τελευταία χρόνια για να περιμένεις να βγάλουν τόσο μα τόσο καλό δίσκο. Ένας δίσκος ο οποίος ήταν από τους κορυφαίους της χρονιάς για πολλά έτσι, ηλεκτρονικά περιοδικά σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα στην Μεγάλη Βρετανία. Την Παρασκευή που μας έρχεται θα βγάλουν και την διευρυμένη εκδοχή του με τραγούδια τα οποία ηχογραφήθηκαν στην ίδια χρονική περίοδο και για τον ίδιο δίσκο, αλλά εν τέλει δεν συμπεριλήφθησαν, όπως ήταν και το Emotionally Unavailable, το οποίο μόλις ακούσαμε. Περισσότερα βέβαια την Παρασκευή που μας έρχεται, και φαντάζομαι ότι θα έχουμε και την ευκαιρία και τον χρόνο να ακούσουμε και στις επόμενες εκπομπές. Τώρα κάτι το οποίο έκαναν οι γουφάλεις από το ξεκίνημά τους, το άφησαν λίγο στην άκρη στην πορεία, αλλά το ξανακάνουν πλέον για το The Clearing, είναι να βγάλουν και μία σειρά από B-sides ακριβώς με την ίδια λογική με την οποία βγάζουν και οι Σουέντ, όπως σας είπα λίγο πιο πριν. Το πρώτο που μας δίνουν από τα B-sides του Clearing είναι το Gospel Oak.

Τώρα περίπου τέτοιες μέρες ήταν πριν από έναν χρόνο, όταν ο κόσμος αποχαιρέτησε πάνω στην σκηνή τους Black Sabbath και τον Ozzy Osbourne. Βέβαια, λίγες ημέρες στην πραγματικότητα μετά, ο Ozzy Osbourne αποχαιρέτησε τον κόσμο, κυριολεκτικά έφυγε από τη ζωή, και φαντάζομαι ότι επίτηδες επιλέγει ο Jay Buchanan αυτές τις μέρες και το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο, το συγκεκριμένο τριήμερο, για να δώσει στη δημοσιότητα τη δική του εκτέλεση. Έτσι ακριβώς το ύφος που μόλις ακούσαμε τους Γουρφάλες στο Changes.

συγκινητικούς. Ο Τζέι Μπιουκάναν στο Changes των Black Sabbath. Θα κλείσουμε με τον Peter Gabriel και ένα ακόμα τραγούδι από το επερχόμενο OI. Είπαμε, ένα κάθε μήνα βγάζει, όπως είχε κάνει και πριν 3 χρόνια για το αδερφάκι του, το IO, και μάλιστα σε 2 εκδοχές, μία στην Πανσέλινο, μία με την Νέα Σελήνη. I Belong to the Sky είναι το τελευταίο single μέχρι και σήμερα του Peter Gabriel. Φτάνουμε έτσι κάπως έτσι στα μέσα και του δίσκου που θα μας δώσει στο τέλος της χρονιάς, μετά και από την κυκλοφορία όλων των τραγουδιών. Φτάνουμε και στο τέλος για τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ακολουθεί Δωρο Δαβίδου μέχρι και τις 7. Φάνης Λιάκος σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ξανά μαζί αύριο στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

0: Με ένα τραγούδι της βροχής ξεκινήσαμε για σήμερα. Rain Song, ο τίτλος του, που παρόλο που έχει μέσα του την λέξη τραγούδι, πρόκειται για ένα από τα οργανικά κομμάτια σε μουσική του Γιώργου Αβραμίδη, από τον πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο Protocol, που κυκλοφόρησε το 2013. Ο Γιώργος Αβραμίδης είναι μουσικός της πόλης μας, είναι τρομπετίστας πρωτίστως. Αναφέρω πρώτα την πιο παλιά του ιδιότητα. Στη συνέχεια μας συστήθηκε ως συνθέτης με κάποιους πολύ καλούς οργανικούς δίσκους. Ακούσαμε μόλις ένα δείγμα από αυτούς. Και τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Αβραμίδης μας συστήνεται πολύ επιτυχημένα και ως τραγουδοποιός. Γράφει στίχους εκτός από τη μουσική και πλέον ερμηνεύει τα τραγούδια του ο ίδιος. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Η Ρούλα Αρβανιτίδου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Είμαι καλά. Ονομάζεται το ολοκένουργιο άλμπουμ του Γιώργου Αβραμίδη, που μόλις κυκλοφόρησε πριν λίγες εβδομάδες. Κυκλοφόρησε ολοκληρωμένο στο τέλος του Οκτωβρίου του 2025. Και σήμερα φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου. Κάθεται ήδη απέναντί μου για να συζητήσουμε για το νέο αυτό δίσκο και να ακούσουμε όλα τα τραγούδια με τη σειρά όπως είναι στο Είμαι καλά. Ο Γιώργος Αβραμίδης. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Ευχαριστούμε που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αφορμή λοιπόν είναι ο δίσκος αυτός που κυκλοφόρησε μόλις, το «Είμαι καλά», και ανέφερα τώρα στην εισαγωγή και όλες τις υπόλοιπες ιδιότητες που έχεις εκτός από τραγουδοποιός. Ξεκίνησες λοιπόν και είσαι ένας από τους πάρα πολύ καλούς τρομπετίστες.
1: Α, ευχαριστώ.
0: Είσαι από τους πιο καλούς. Είσαι ένας μουσικός της πόλης μας, ζεις εδώ, έχεις εικόνα του τι γίνεται στην πόλη, μάλλον έχεις επιλέξει κιόλας να συνεχίζεις να ζεις εδώ. Ξεκίνησες να παίζεις τρομπέτα, λοιπόν. Πώς προέκυψε το όργανο αυτό, το μουσικό αυτό όργανο, το πνευστό?
1: Μεγάλωσα στα Γιαννιτσά και το πατρικό μου βρίσκεται πολύ κοντά στη φιλαρμονική του Δήμου Γιαννιτσών. Mm-hmm. Οπότε μου ήταν πολύ εύκολο να ακούσω όλους αυτούς τους ήχους των πνευστών των χάλκινων και να βλέπω κιόλας και τα παιδιά που με τις στολές και με τα όργανα αυτά, τα χάλκινα, τα γυαλιστερά. Όταν ήμουν μικρός, ξέρεις, αυτά όλα όταν είσαι μικρός σε εντυπωσιάζουν.
0: Νομίζω όλοι όσοι ζουν κοντά σε μέρη που έχουν φιλαρμονικές, λίγο πολύ μπαίνουν μέσα σε αυτό και πειραματίζονται με αυτά τα όργανα.
1: Επίσης, ο αδερφός μου μεγάλος ήταν μέλος της φιλαρμονικής. Mm-hmm. Τον είχα σαν πρότυπο. Οπότε ήθελα οπωσδήποτε, ας πούμε, να του μοιάσω κι εγώ. Mm-hmm. Και να γίνω κι εγώ, ας πούμε, να γίνω μέλος της φιλαρμονικής.
0: Mm-hmm. Οπότε ξεκίνησες να παίζεις τρομπέτα εκεί.
1: Ξεκίνησα με ένα άλλο όργανο, το τζένις λέγεται. Mm-hmm. Και έπαιξα τζένις, είναι ένα σαν κόρνο, ένα οργανάκι μικρό. Mm-hmm. Και συνήθως το δίνανε τότε στα πιο μικρά παιδιά για να ξεκινήσουν. Και μετά από 2-3 χρόνια πήγα στη τρομπέτα.
0: Οπότε παίζεις από μικρό τρομπέτα και είσαι λοιπόν ένας τρομπετίστας, είσαι ένας μουσικός που έχεις την... το έχεις προσπαθήσει κιόλας και το έχεις καταφέρει και έχεις και τη χαρά να ζεις από αυτό. Να είσαι μόνο μουσικός, δηλαδή, από όσο καταλαβαίνω και ξέρω όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, είμαι πολύ τυχερός. Πλέον στην Ελλάδα λίγοι μπορούν να το κάνουν αυτό. Εκτός αν μπουν σε κάποια ορχήστρα, σε κάποια έτσι μόνιμη δουλειά.
0: Και αυτό δεν είναι εύκολο.
1: Και αυτό δεν είναι εύκολο.
0: Πρέπει να είσαι πολύ καλός για να το κάνεις.
1: Πάρα πολύ καλός και δεν γίνονται και πολύ συχνά εξετάσεις για να πάρουν άτομα. Mm. Οπότε ναι, μπορώ να πω ότι είμαι από τους προνομιούχους που κατάφερα
0: αυτό. Στη
1: Θεσσαλονίκη ήρθα πρώτη φορά το 1998.
0: Χρόνια πριν. Και από τότε λοιπόν είσαι μουσικός.
1: Ναι, τότε ήρθα γιατί έδωσα εξετάσεις τότε και. Μπήκα στην ορχήστρα της ΕΡΤ. Τότε η ΕΡΤ είχε ορχήστρα.
0: Η ΕΡΤ 3,
1: ναι.
0: Okay.
1: Και ήμουν μέλος της ορχήστρας για λίγο καιρό, ούτε χρόνο. Και μετά δυστυχώς, ας πούμε, διαλύθηκε αυτή η ορχήστρα. Νομίζω τότε ήταν τα τελευταία της.
0: Okay. Αυτό δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι καθόλου. Οπότε από τότε ασχολείσαι με την τρομπέτα, παίζεις τρομπέτα, έχεις παίξει σε πολλές μπάντες. Έχεις γραφίσει πολλούς δίσκους, εκατοντάδες θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Διδάσκεις τρομπέτα, ξέρω και πολλούς μαθητές σου.
1: Αυτό λίγο είναι... Εντάξει, εύχομαι να σου λένε καλά λόγια.
0: Πολύ τα καλύτερα ακούω.
1: Ωραία.
0: Θέλω να πω ότι ασχολείσαι μόνο με αυτό και το έχεις εξελίξει και είσαι πάρα πολύ καλός. Και κάποια στιγμή λοιπόν, το 2013 συγκεκριμένα, κυκλοφόρησε ένα πρώτο δίσκο από τον οποίο ακούσαμε ένα δείγμα και έχεις την επιθυμία, εκτός από μουσικός, εκτός από πολύ καλός πνευστός και τρομπετίστας, να βγάλεις προς τα έξω και κάποιες δικές σου συνθέσεις.
1: Ναι, νομίζω άρχισα κιόλας από πολύ παλιότερα. Είχα κρατήσει κάποιες μελωδίες που είχα στο μυαλό μου και ήθελα να τις κυκλοφορήσω, αλλά εντάξει, περίμενα κάποια χρόνια παραπάνω. Λίγο να οριμάσω λίγο πιο πολύ, να μάθω και πώς γίνεται όλο αυτό, παραγωγή και όλα αυτά. Και μετά ξεκίνησα από το 2013 να κυκλοφορώ τη δικιά μου μουσική. Στην αρχή ήταν έτσι πιο jazz, θα έλεγα.
0: Εσύ να πούμε ότι έχεις ασχοληθεί με την κλασική τροπέτα.
1: Ναι.
0: Αλλά εκτός από αυτό, ασχολήθηκα με την jazz.
1: Βασικά, εντάξει.
0: Διευρύνει.
1: Ναι, με την κλασική δούλεψα την τεχνική μου, α το πούμε έτσι. Και στην πορεία, πιο πολύ παίζοντας με μουσικούς της jazz και με τα ακούσματα που είχα, ασχολήθηκα. Και εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαι τζαζίστας. Ούτε θα ήθελα να έτσι βάλω ταμπέλα, ας πούμε. Αλλά ναι, στην αρχή ξεκίνησε πιο πολύ με τέτοιους ήχους. Ναι.
0: Και έχεις βγάλει λοιπόν αυτούς τους οργανικούς δίσκους, είχες κάποιες μελωδίες και από παλιότερα. Είναι πολύ ωραίοι δίσκοι αυτοί, ειδικά το Voyager, το που έχει κυκλοφορήσει το 2015. Και έχουμε φτάσει λοιπόν στο 2025 και κυκλοφορείς τα δικά σου τραγούδια. Αρχικά ξεκίνησες να γράφεις τραγούδια και να συστήνεσαι ως ένας μουσικός που γράφει εκτός από τη μουσική. Δεν έγραφες στίχους στην αρχή. Έπαιρνες κάποιους στίχους της Ελλήνης.
1: Στην αρχή με την Ελλήνη Τασιούλα συνεργάστηκα, ναι, για τους στίχους.
0: Τραγουδώντας τους στίχους αυτούς κάποιοι άλλοι τραγουδιστές και τραγουδίστριες. Αυτό έγινε πολύ πρόσφατα. Πόσο εδώ, πριν 2-3 χρόνια.
1: Ναι. Πολλά λες.
0: Πολλά
1: και λιγότερο, ναι.
0: Λέγαμε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή ότι τα χρόνια που είμαι εγώ εδώ στο ραδιόφωνο στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, παρακολουθώντας την εξέλιξή σου μόνο τα χρόνια που είμαι εγώ εδώ από το 22 ως σήμερα, εσύ έχεις γίνει τραγουδοποιός, ξεκίνησε να παίρνεις στίχους, έχεις δώσει τραγούδι.
1: Τώρα που το σκέφτομαι εγώ θα τρόμαζα λίγο, δηλαδή αν τα βλέπω απ' έξω σαν τρίτος, ας πούμε, θα έλεγα τι έγινε, τι μετάλλαξη ήταν αυτή.
0: Εξέλιξη είναι και είναι μια εξέλιξη που την ήθελες πολύ και την έχεις δουλέψει πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω, εγώ τα κάνω αυθόρμητα όλα αυτά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν είχα προσχεδιάσει κάτι. Ό,τι μου βγαίνει κάθε περίοδο.
0: Τα τραγούδια πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με αυτά?
1: Τυχαία. Πάλι θα έγραφα. Είχα γράψει για πρώτη φορά έτσι στίχους, γιατί δεν ξέρω πώς μου βγήκε. Στην αρχή είχα φτιάξει μια περσόνα σαν ποιητή, τον ονόμασα Ζακ Λιτό. Και έγραφα, και έγραφα έτσι ποίηματα και τέτοια πράγματα. Και λέω, γιατί να μην βάλω μερικά από αυτά τα ποίηματα να τα κάνω στίχους για τραγούδι. Και μελοποίησα κάποια από αυτά τα ποίηματα του Ζακ Λιτό, ας πούμε. Και θα τραγουδούσε μια κοπέλα. Θα τραγουδούσε το πρώτο κομμάτι μια κοπέλα, η οποία δεν ήρθε στο στούντιο. Και εγώ δοκιμαστικά είπα, δεν τραγουδάω λίγο έτσι για πλάκα, να μπω στο στούντιο να το πω εγώ το κομμάτι, να δούμε πώς βγαίνει. Το έκανα και μου λένε οι χολύπτες, ρε εσύ μια χαρά είναι, μήπως να το πεις εσύ το κομμάτι. Και έτσι κάπως ολοκληρώθηκα. Είπα, εντάξει, θα το κάνουμε πίσανε. Και έγινα κανονικός τραγουδοποιός και τραγουδιστής.
0: Ναι, γιατί τώρα έχεις φτάσει στο σημείο να τραγουδάς ο ίδιος τα δικά σου τραγούδια που γράφεις και τους στίχους, αλλά ουσιαστικά όλο αυτό ξεκίνησε από στίχους άλλων, από άλλους ερμηνευτές και ερμηνεύτερες. Δηλαδή, λίγο πρώτα έκανες κάποια βήματα.
1: Και αγγλικό στίχο πριν. Δηλαδή, εγώ γράφω μόνο ελληνικό, έτσι.
0: Okay. Λοιπόν, είμαστε στην κυκλοφορία του Οκτωβρίου, του Νοεμβρίου ουσιαστικά του 2025, το είμαι καλά. Και επειδή θα ακούσουμε όλα τα τραγούδια έτσι όπως είναι με τη σειρά, να ξεκινήσουμε από το πρώτο, Συνήθεια η Μοναξιά.

0: Συνήθεια η μοναξιά λοιπόν ακούσαμε σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Γιώργο Αβραμίδη. Έτσι ανοίγει το καινούριο του άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε. Γιώργο Αβραμίδη, ποιες είναι οι επιρροές σου, οι μουσικές επιρροές?
1: Κοίταξε, όταν ήμουν μικρός άκουγα πολύ τρομπέτα. Αμερικάνους τρομπετίστες, jazz μουσική και τέτοια πράγματα. Ήμουν και πορωμένος τότε με όλα αυτά. Το πρωί στο βράδυ μελετούσα τρομπέτα, άκουγα τρομπετίστες. Μετά σιγά σιγά, παράλληλα, τι λέω, λίγο πιο πριν, στο δημοτικό ας πούμε, άκουγα πάρα πολύ Βαγγέλη Γερμανό. Στο είπα αυτό και πριν.
0: Σου έχω ζητήσει κάποια κομμάτια.
1: Ναι.
0: Και με ένα από αυτά είναι ο Βαγγέλης Γερμανός, θα τα ακούσουμε στο τέλος.
1: Ναι, και μάλιστα ήταν ένα κομμάτι από αυτά, ήταν και το πρώτο κομμάτι που έμαθα να παίζω στην κιθάρα του Βαγγέλη Γερμανού. Για μένα από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς. Ίσως πήρα και από αυτό να κάνω.
0: Σίγουρα,
1: δηλαδή...
0: αλλά εγώ νομίζω πως έχεις πάρει πολλά και από τον Γιάννη Αγγελάκα.
1: Εννοείται,
0: τον,
1: αυτό θα σου λέω ότι περνώντας τα χρόνια άρχισα να ακούω έτσι και πιο, όχι μόνο jazz και τέτοια πράγματα, και πιο pop rock μουσική και rock πιο πολύ τα έλεγα. Οπότε είναι παίζοντας και τόσα χρόνια με τον Γιάννη Αγγελάκα, μια 20ετία σχεδόν, αλλά και με τον Παύλο, ας πούμε, τον Παυλίδη που επίσης έχουμε συνεργαστεί και γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, λογικό είναι να έχω επηρεαστεί. Και μ' αρέσει ο ήχος τους και των δυο, σίγουρα.
0: Μα είναι ωραίος ήχος.
1: Μάλιστα, ένα κομμάτι στο προηγούμενο δίσκο που το είχα βάλει να το ακούσει ο Αγγελάκας, μου λέει: ρε, εσύ αυτό να λες σαν να το έγραψε ο Παύλος και να το είπα εγώ. Λέω ότι καλύτερο μπορείς να μου πεις, εντάξει.
0: Πολλά από τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα, τα καινούρια, είναι αυτό το στυλ. Και αυτό το λέω για καλό, δεν το λέω.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, όχι, και εμένα μου αρέσει να το ακούω.
0: Είναι ωραίος ήχος αυτός που έχει δημιουργήσει ο Παύλος Παυλίδης και τελικά έχει επηρεάσει και πάρα πολλούς ο Παύλος Παυλίδης. Δηλαδή, όσοι έρχονται εδώ πέρα από Θεσσαλονίκη είναι.
1: Αλίμονο.
0: Λοιπόν, είναι καλά.
1: Όχι, επειδή δεν είμαι καλά, επειδή δεν είμαστε πολύ καλά γι' αυτό το...
0: Είμαι καλά είναι το τέλος του άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, γιατί...
1: Αν είσαι εσύ καλά, εντάξει, όλα καλά.
0: Τι σημαίνει αυτό το είμαι καλά, που ξέρεις πολλές
1: ειρωνικό
0: φορές...
1: Ειρωνικό είναι.
0: Είναι ειρωνικό, πολλές φορές μας ρωτάνε τι κάνεις.
1: Και λέμε έτσι απλά για να... σχεδόν από υποχρέωση.
0: Ισχύει ή δεν ισχύει?
1: Ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του. Αλλά εγώ δεν βλέπω να είναι πολύ καλά ο κόσμος.
0: Οπότε το έχεις βάλει αυτό ως τίτλο και ως τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα για να δηλώσεις τι?
1: Ότι δεν είμαστε καλά.

0: Ακούσαμε τα ανθρωπάκια λοιπόν από το άλμπουμ «Είμαι καλά», σε μουσική στίχους ερμηνεία Γιώργος Αβραμίδης. Γιώργο, κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ πριν λίγες εβδομάδες. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από το πρώτο σου άλμπουμ ως τραγουδοποιός, δηλαδή τα μήχανα λάβαρα που είχαν τραγούδια στα οποία έγραψε στους στίχους εσύ και τραγουδούσες κατά τη μουσική που έτσι κι αλλιώς γράφεις, κυκλοφόρησαν πότε, τον Μάιο του 25.
1: Ναι.
0: Το διάστημα είναι πάρα πολύ μικρό.
1: Ναι. Συνεπής λοιπόν, στην υπόσχεση που είχα δώσει.
0: Δεν θυμάμαι αυτή την υπόσχεση. Είχες πει ότι θα.
1: Ναι, πριν τις γιορτές θα έβγαζα ένα δεύτερο δίσκο, ναι.
0: Α, δεν το ήξερα αυτό. Τα τραγούδια από τα Μήχανα Λάβαρα τα έγραψες όντως πιο πριν, δηλαδή ξεκίνησες μετά από τα Μήχανα Λάβαρα να γράφεις τα τραγούδια που ακούμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα γράφτηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα,
1: ναι, ναι.
0: Ουσιαστικά από το καλοκαίρι μέχρι πολύ μικρό διάστημα.
1: Ναι, ήταν μια αρκετά δημιουργική περίοδος. Και είμαι τυχερός γιατί έχω και ανθρώπους που με βοηθάνε και μπορώ να κάνω πολύ γρήγορα και άμεσα παραγωγές.
0: Τώρα βέβαια εσύ όλα αυτά τα χρόνια από το 2013 που κυκλοφόρησε τον πρώτο δίσκο μέχρι τώρα, πέρα, εκτός ότι έχεις περάσει από διάφορα μουσικά είδη και διάφορες ιδιότητες, έχεις μάθει να, όπως όλη η μουσική, να κάνεις τα πάντα. Από παραγωγή, από οργάνωση, από ηχοληψία, εκτός από τραγούδι και το στίχο που
1: ναι,
0: είναι τα βασικά.
1: Γραφίστας, και αυτά που γραφίστας, ναι.
0: Τη διαφήμιση,
1: όλο το marketing, βέβαια. Ναι, ναι.
0: Όλα τα κάνεις εσύ. Νομίζω σου αρέσει κιόλας να κάνεις όλα αυτά.
1: Θα φτιάξω εταιρεία, μου φαίνεται. Θα κάνω κι εγώ μια εταιρεία παραγωγής. Ναι. Γι' αυτό γίνονται όλα.
0: Λες. Να καταλήξεις εκεί. Έχεις γράψει λοιπόν από τους τελευταίους μήνες τα τραγούδια που ακούμε. Πώς γράφεις τα τραγούδια αυτά, δηλαδή γράφεις πρώτα στίχους, μετά μουσική, ή έχεις έτοιμη μια μουσική και μετά συμπληρώνεις τους στίχους, μετά κάνεις την ενορχήστρωση προφανώς.
1: Στα περισσότερα κομμάτια έγραψα πρώτα τη μουσική.
0: Mm.
1: Και μετά.
0: Δεν είναι και τα δύο μαζί δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Θα ήταν πολύ καλό να γίνει αυτό.
0: Νομίζω αυτό είναι η εξέλιξη ενός τραγουδοποιού.
1: Μακάρι να φτάσω σε ένα τέτοιο σημείο.
0: Mm.
1: Συνήθως πρώτα τη μουσική που μου είναι και πιο εύκολο θα έλεγα.
0: Mm.
1: Και μετά κολλά τους στίχους από πάνω που είναι μια διαδικασία λίγο πιο δύσκολη θα έλεγα.
0: Η στίχη.
1: Ναι.
0: Ένα.
1: Για να τους κολλήσεις και πάνω στη μελωδία ακριβώς όπως πρέπει και να μην χάσει και το νόημα όλο. Mm. Βέβαια σε κάποια κομμάτια έγινε και το αντίθετο. Αλλά στα λιγότερα από τα 7 αυτού του δίσκου. Νομίζω σε ένα-δύο τραγούδια είχα πρώτα τους στίχους και μετά έγραψε τη μουσική.
0: Πιο δύσκολο είναι να τραγουδάς ή να γράφεις στίχους?
1: Να παίζεις τρομπέτα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Προσπαθώ σιγά σιγά αυτό να το αφήνω στην άκρη το όργανο.
0: Το συζητούσαμε πριν ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σου λέγω ότι για μένα τα πνευστά όργανα είναι τα πιο δύσκολα από όλα. Ξέροντας κάποια πράγματα στη μουσική. Τους,
1: αν και το Σάββατο θα παίξω αρκετή τρομπέτα, αλήθεια είναι, στο live.
0: Ωραία, μιας και το αναφέραμε να πούμε λίγο για το live του Σαββάτου. Θα παίξεις το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στο Καφοδίο Ελληνικό,
1: ναι.
0: Στον Πάνω Όροφο.
1: Mm-hmm.
0: Θα παρουσιάσεις τον δίσκο αυτό. Το Είμαι Καλά.
1: Θα παίξουμε βέβαια και από προηγούμενες δουλειές πράγματα.
0: Ναι, θα παίξεις αυτά τα τραγούδια, θα παίξεις από τα προηγούμενα. Με ποιους μουσικούς θα παίξεις το Σάββατο?
1: Με τον Αλέξη τον Αρχοντή στα τύμπανα. Χρόνια συνεργαζόμαστε στον Γιάννη Αγγελάκα, στους Πόλκαρ και σε άλλες μπάντες. Με τον Απόστολο τον Σταρά, τον νέο συνεργάτη στην ηλεκτρική κιθάρα, και στο τραγούδι θα είναι μια νέα κοπέλα που για πρώτη φορά συνεργαζόμαστε, η Ελευθερία Ντάνη, η οποία θα κάνει κάποια φωνητικά αλλά θα πει και κάποια κομμάτια μόνη της, ας πούμε. Και σε αυτά θα παίξω εγώ τροπέτα.
0: Θα τραγουδήσεις κι εσύ?
1: Εννοείται.
0: Οπότε θα παρουσιάσετε τα τραγούδια από το Είμαι Καλά, φαντάζομαι και κάποια από τα Μήχανα Λάβαρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επόμενο λοιπόν, να πούμε για το Καφοδίο λοιπόν, ότι είναι το Σάββατο το βράδυ, γύρω στις 10.
1: Ναι, φαντάζομαι 10, 10.30 θα ξεκινήσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Καλό είναι όποιος θέλει να κάνει κράτηση, γιατί από ό,τι μαθαίνω γεμίζουν τα τραπέζια για να είναι άνετα.
0: Υπάρχει ένα τηλέφωνο που είναι το 2310-279-159 για όποιον θέλει να κάνει κράτηση. Αυτά θα γίνουν το Σάββατο. Εμείς συνεχίζουμε να ακούμε τραγούδια από το Είμαι Καλά. Το επόμενο λοιπόν είναι το Εγώ και Εσύ.

0: Εγώ και εσύ λοιπόν ακούσαμε από τον Γιώργο Αβραμίδη, ίσως το μόνο μη ρυθμικό κομμάτι του δίσκου. Γιώργο, να πούμε ότι ο δίσκος «Το είμαι καλά» είναι σε παραγωγή του Νικόλα Πλάτων.
1: Ο οποίος είναι ανεψιός της Πλάτωνος.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Όντως.
1: Ναι, ναι.
0: Παίζει τρομπέτα νομίζω.
1: Μαθητής μου. Που πήρε δίπλωμα μαζί μου τρομπέτας και μετά γίναμε φιλαράκια και κάνουμε τώρα μαζί παραγωγές.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι σε παραγωγή του Νικόλα Πλάτων. Νομίζω παίζεται και μαζί. Παίζει ο Νικόλας σε κάποια live σου.
1: Στο προηγούμενο live έπαιξε μαζί μου, αλλά το Σάββατο μάλλον δεν θα είναι μαζί μας.
0: Mm-hmm. Στο δίσκο λοιπόν, να πούμε τους μουσικούς που έχουν παίξει. Είναι πολύ.
1: Είναι πάρα
0: να αναφέρουμε
1: πολύ.
0: Κάποιους.
1: Να αναφέρουμε κάποιους. Θα δικήσουμε πολλούς άλλους. Πρέπει να είναι πάνω από 20.
0: Εντάξει, να μην τους πούμε λοιπόν όλους. Μπορούν να τους ψάξει όποιος θέλει. Έχω κάποιους, ναι. Δεν θα τους πούμε. Περισσότεροι είναι από Θεσσαλονίκη. Κάποιοι, ναι. Από αυτούς τέλος πάντων.
1: Ναι, σίγουρα. Περισσότεροι είναι από Θεσσαλονίκη. Ναι. Πρώην συνεργάτες, φίλοι.
0: Πολλοί έχουν κατέβει Αθήνα. Το συζητούσαμε και πριν. Πολλοί μουσικοί έχουν κατέβει Αθήνα. Πολλοί τραγουδοποιοί έχουν κατέβει Αθήνα. Πολλά νέα παιδιά κατεβαίνουν Αθήνα. Εσύ, ωστόσο, επιλέγεις να μένεις στη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ ήμουν τυχερός γιατί συνεργαζόμουν πολλά χρόνια με τον Γιάννη τον Αγγελάκα. Οπότε μπορούσα να ζήσω εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, να έχω δηλαδή ένα εισόδημα και να μπορώ, ας πούμε, να ζω εδώ και να μην χρειαστεί να κάνω άλλα πράγματα και να ψαχτώ στην Αθήνα. Αλλά ναι, οι περισσότεροι, ειδικά οι νέοι, φεύγουν στην Αθήνα. Από τα 18 τους 19, όσοι είναι φιλόδοξοι, κατεβαίνουν κάτω για να κυνηγήσουν τη τύχη τους. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πιο πολλές ευκαιρίες κάτω, γίνονται πιο πολλά πράγματα και αυτό είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάστηκε πιο πολύ μετά τις καραντίνες. Πραγματικά τα τελευταία 5 χρόνια, ας πούμε, όλοι κατεβαίνουν κάτω.
0: Ωστόσο, εγώ αυτό που παρατηρώ από τις καραντίνες και μετά είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη παραγωγή σε δίσκους, βγαίνουν πάρα πολλοί δίσκοι και πολύ ωραίοι δίσκοι κιόλας και πολλοί που έχουν γραφτεί μέσα στις καραντίνες, βγαίνουν πολύ ωραία πράγματα.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Και από νέους ανθρώπους και από παλιότερους και από ανθρώπους που ξεκίνησαν να κάνουν κάτι άλλο στην πορεία.
1: Το θέμα είναι να ακούγονται όμως. Αυτό είναι το.
0: Εντάξει, αυτό εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για
1: αυτό. Εσείς κάνετε, σίγουρα, ναι. Ευτυχώς που υπάρχετε κι εσείς, δηλαδή.
0: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι στο δίσκο είναι το ένα από τα δύο που δεν έχεις ράψει στίχους εσύ. Είναι οι Αφεντάδες και τα Σκυλιά, που έχει ράψει στίχους ποιος?
1: Σοκράτης.
0: Κυριακίδης.
1: Καλά που το είπες, γιατί το είχα ξεχάσει.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Ακούμε τα καινούργια τραγούδια του Γιώργου Αβραμίδη από το «Είμαι καλά», το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες και θα παρουσιαστεί το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στο Καφοδίο Ελληνικό, στον Πάνο Όροφο. Και κυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός λίγους μόλις μήνες μετά τον πρώτο δίσκο του Γιώργου Αβραμίδη ως τραγουδοποιό, «Τα μήχανα λάβαρα». Υπήρχε μηχανία σε εκείνο το δίσκο ή στον τίτλο, Γιώργο, υπάρχει πάλι μια ειρωνία?
1: Υπάρχει ειρωνία, ναι.
0: Υπάρχει, γιατί εγώ δεν είδα καμιά μηχανία να υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Εντάξει, ήταν να πούμε γι' αυτό πώς προέκυψε. Ήμασταν πάλι με τον Γιάννη Τρανακελάκη και τον Παύλο Παυλίδη. Τρώγαμε και μας έλεγε ο Παύλος, γιατί την προηγούμενη μέρα είχε συναυλία, και ότι ένιωθε αμήχανα αυτός ο ίδιος που έβλεπε κόσμο με τις σημαίες, με τις νεκροκεφαλίες και με αυτά που λέγονται, πειρατικές σημαίες κτλ. Και ότι δεν του κολούσε πάρα πολύ και αισθανόταν αμήχανα, ας πούμε, πάνω στη σκηνή. Δεν ήξερα ότι ταιριάζει όλο αυτό που γινόταν από κάτω. Και είπε, ήμουν πολύ αμήχανα πάνω στη σκηνή. Και λέω, ο επόμενος μου δίσκος θα λέγεται «Αμήχανα Λάβαρα». Έτσι βγήκε.
0: Και κυκλοφόρησε λοιπόν αυτό το δίσκο στο Μάιο, όπως είπαμε και πριν, χωρίς αμηχανία. Και κυκλοφόρησε και ο δίσκος αυτός τώρα, το «Είμαι καλά», χωρίς να είμαστε όλοι καλά.
1: Καλά, μπράβο.
0: Υπάρχει ακόμα ένας... Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα από εδώ και πέρα?
1: Η αλήθεια είναι ότι ήδη έχω ξεκινήσει να σκέφτομαι και γράφω κάποια πραγματάκια.
0: Mm-hmm. Τραγούδια.
1: Ναι, τραγούδια. Μπορεί να και κάποια ορχιστρικά να είναι, αλλά σε τελείως διαφορετικό ύφος. Σκέφτομαι κάτι ορχιστρικό με έγχορδα, κανονικά, τέτοιο πράγμα. Θα δούμε. Ωραία. Το σκέφτομαι ακόμα.
0: Να ακούσουμε και το τελευταίο κομμάτι του δίσκου, που είναι το μόνο που δεν ερμηνεύεις εσύ, αλλά...
1: Η Μαρία Παπαγεωργίου.
0: Η Μαρία Παπαγεωργίου σε στίχους που έχει γράψει ο Βαγγέλης.
1: Ο Βαγγέλης Ντάσιος.
0: Φίλος μας ο Βαγγέλης Ντάσιος, από εδώ από Θεσσαλονίκη, ένα νέο παιδί, πάρα πολύ καλός και με πολλές ανησυχίες καλλιτεχνικές. Μαθαίνει τροπέτα μαζί σου και γράφει και πολύ ωραίους στίχους.
1: Τώρα τελευταία δεν έρχεται στα μαθήματα.
0: Και πώς προέκυψε η ερμηνεία από τη Μαρία Παπαγεωργίου?
1: Ήταν η Μαρία Παπαγεωργίου, είναι γνωστή του Βαγγέλη του Ντάσιου. Αυτός δηλαδή έκανε την επαφή.
0: Ωραία.
1: Εγώ δηλαδή δεν έχω γνωριστεί με τη Μαρία.
0: Καθόλου δεν.
1: Καθόλου όχι.
0: Πού ηχογραφήθηκαν αυτά τα κομμάτια, Γιώργο?
1: Αυτό το κρατήσουμε μυστικό. Όλα τα κομμάτια το συγκεκριμένο. Για το συγκεκριμένο το κρατήσουμε μυστικό.
0: Τα υπόλοιπα κομμάτια
1: τα
0: του
1: υπόλοιπα
0: δίσκου που τα ακούσαμε όλα.
1: Στο στούντιο του Νικόλα του Πλάτωνα.
0: Ο οποίος έχει κάνει πολύ ωραία παραγωγή και έχει κάνει και πάρα πολύ ωραίες μίξεις, πολύ ωραίο mastering, πολύ ωραία χοληψία. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό.
1: Πιστεύω στα επόμενα 10 χρόνια θα είναι από τους κορυφαίους παραγωγούς στην Ελλάδα.
0: Είναι όντως πάρα πολύ καλός. Ωραία. Σταφίδες με μέλη, μουσική Γιώργος Αβραμίδης, στίχη Βαγγέλης Τάσιος, ερμηνεία Μαρία Παπαγεωργίου.

ατομική επιστροφή. Τα χέρια πιστάγκωνα δεμένα επιβεβαιώνουν. Φαγώθηκε το τηβανάκι ταχύτερα από εχθές. Στήρα η σκύλα απέμεινε. Τουλάχιστον δεν θα σκούζουν τα επόμενα μικρά μοναχά τους. Ατομική συνήθεια. Ο ερχομός θυμίζει εκταφή. Ανάμεσα στα σάπια από μινάρια, οι χρυσαφοί τριχές. Με τα ξένια γαζιά για κάθε λογής παρακμή. Ατομική ψευδέστηση. Φρύδια κεντυμένα από ζαρωμένα χέρια. Σταφίδες με μέλι. Μονόπλευρη απόθυση. Ηρωικός μονόλογος. Τα μνημόσυνα έμειναν απεριμένα.

0: μνημόσυνα έμεινα να περιμένω.
1: Έτσι κλείνει λοιπόν ο δίσκος.
2: Αισιόδοξα.
1: Είμαι καλά. Με τη φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου, στίχη Βαγγέλης Ντάσιος, μουσική Γιώργος Αβραμίδης, παραγωγή Νικόλας Πλάτων. Είναι ωραίο να αναφέρουμε και τους παραγωγούς και όλους αυτούς που μελούνται τον ήχο, γιατί κάνουν πολύ σημαντική δουλειά. Και όχι πάντα, δηλαδή είναι το αποτέλεσμα που βγαίνει στο τέλος. Και είναι αυτός ο δίσκος, το Είμαι Καλά, του Γιώργου Αβραμίδη. Και Γιώργο, σου ζητάω από όλους τους καλεσμένους κάποια τραγούδια τα οποία σου αρέσουν, από τα οποία έχεις επηρεαστεί. Ήδη ανέφερες στην αρχή της εκπομπής, ανέφερες ένα τραγουδοποιό, τον οποίο άκουγες όταν ήσουν πιο μικρό, στο Βαγγέλη Γερμανό. Και ποιο είναι το τραγούδι που διάλεξες?
2: Το Βραχυκύκλωμα.
1: Γιατί?
2: Ήταν το πρώτο τραγούδι που έμαθα να παίζω στη κιθάρα. Δεν καταλάβαινα τι έλεγα. Έλεγα τους στίχους, αλλά δεν καταλάβαινα. Μέχρι και τα 40 μου δεν έδινε πολύ σημασία στους στίχους. Αλλά έχω διαπιστώσει τώρα ότι οι στίχοι ήταν γραμμένοι από τότε, ας πούμε, τα μπορούσαν να ήταν και για μένα γραμμένοι, ας πούμε.
1: Για να ακούσουμε λοιπόν το Βραχυκύκλωμα.

0: Φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ακούσαμε μία από τις αρκετές επιλογές που μου έστειλε ο Γιώργος Αβραμίδης. Δεν προλάβαμε να τις ακούσουμε όλες. Νομίζω ότι η συζήτηση είναι πιο σημαντική, μιας και σε έχουμε εδώ Γιώργο Αβραμίδη. Να πούμε ότι εκτός από τους δικούς σου δίσκους που κυκλοφορείς, παίζεις με τους Polkar.
1: Ναι, με τους ΕΚΜΕΚ.
0: Με τους ΕΚΜΕΚ. Συνεχίζεις και παίζεις με τους ΕΚΜΕΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα παίξετε νομίζω και το Δεκέμβριο Θεσσαλονίκη.
1: 13 Δεκεμβρίου στο Καφοδίο πάλι, ναι.
0: Με τους Polkar θα παίξετε Θεσσαλονίκη.
1: Την πρωτοχρονιά, στο Block 33.
0: Α, τι ωραία. Για 100 βαθμοί Κελσίου δεν υπάρχουν πια.
1: Όχι. Α, κάνω και με κάποιες άλλες μπάδες κάποια live. Μέσα στις γιορτές θα έχουμε τους Σπικίζεις κάποια live.
0: Α, σωστά, ναι. Ναι. Με τους Polkar είδα ένα βιντεάκι πρόσφατο από την Αθήνα, στο οποίο εκτός από τρομπετίστας που είσαι από την αρχή, από τη δημιουργία των Polkar, αρχίζεις και τραγουδάς.
1: Δίνω αγώνα να αντικαταστήσω στο τραγούδι των Παπαγεωργίου.
0: Τον Γιώργο Παπαγεωργίου και τραγούδισες την ανισόπιδη δίσκο με πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι, πήγε καλά.
0: Πήγε καλά. Και είσαι και καλά. Mm. Θα κλείσουμε λοιπόν με ένα τραγούδι όσο προλάβουμε να ακούσουμε από το προηγούμενο άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Μάιο, το παιχνίδι γυρίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι
1: σήμερα. Εγώ ευχαριστώ.
0: Η Αργυρό Αρβανιτίδου ρυθμίσε και φρόντισε τον ήχο. Ήμουν και είμαι η Δώρα Δαβίδου. Καλή συνέχεια.

Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

Κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι και φρικάρεις και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις, κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος, πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 20 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει ο Ηλίας και η Ηλιάνα. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1974 αρχίζει η επιχείρηση Ατίλας, το πρώτο στάδιο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Περίπου 40.000 Τούρκοι στρατιώτες υπό την υποστήριξη της τουρκικής αεροπορίας και του ναυτικού εισέβαλαν παράνομα και κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις βόρειες ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων, που ολοκληρώθηκε σε 2 φάσεις, είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το 1934 στη ζωή ήρθε η εθνική στάρ μας, η λαμπερή ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πρωταγωνίστησε σε 42 κινηματογραφικές ταινίες, οι περισσότερες έγιναν τεράστιες στις πρακτικές επιτυχίες, πήρε το βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη για την ταινία Μανταλένα. Το 1941 γεννήθηκε ο Περικλής Κοροβέσης, Έλληνας συγγραφέας, λογοτέχνης, ποιητής, ακτιβιστής και πολιτικός της αριστεράς. Μας έχει χαρίσει μεταξύ άλλων το βιβλίο «Οι ανθρωποφύλακες».

78 ετών γίνεται σήμερα ο Κάρλος Σαντάνα, Αμερικάνος κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καταγωγή από το Μεξικό. Θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς στον 20ο αιώνα. Κατάφερε να συνδυάσει τη ροκ μουσική με λατινοαμερικάνικους και αφρικανικούς ρυθμούς. Έχει βραβευτεί με 10 βραβεία Grammy. Το 1928, σε ηλικία μόλις 32 ετών, αυτοκτονεί ο Κώστας Καριωτάκης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές και πεζογράφους της γενιάς του 20. Το 1973 απεβίωσε ο Μπρους Λι, Αμερικανός ηθοποιός κινέζικης καταγωγής, φιλόσοφος και κορυφαίος δάσκαλος πολεμικών τεχνών του 20ου αιώνα. Οι ταινίες του έφεραν εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία, δημιουργώντας μια μανία γύρω από το όνομά του. Το 1989 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Τσαρούχης, ένας από τους κορυφαίους και πιο επιδραστικούς Έλληνες ζωγράφους και σκηνογράφους του 20ου αιώνα. Υπήρξε κεντρική προσωπικότητα της περίφημης γενιάς του 30, καταφέροντας να συνδέσει τη λαϊκή ελληνική παράδοση και τη βυζαντινή τέχνη με τα ευρωπαϊκά πρωτοποριακά ρεύματα. Το 2017 αυτοκτονεί ο Τσέστερ Μπένιγκτον, ο κύριος τραγουδιστής του metal συγκροτήματος Linkin Park. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Thank you.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, είναι το εναρκτήριο track από το soundtrack της ταινίας Blow Up με την υπογραφή του μέγιστου Herbie Hancock. Το Blow Up, μια από τις πιο ενιγματικές ταινίες όλων των εποχών, ένα αριστούργημα όπως λένε πολλοί, το οποίο νομίζω ότι έχει και μια πολύ μεγάλη περιπέτεια ως προς την πρόσληψη μέσα στο χρόνο. Είναι μία από τις δύο ταινίες τις οποίες είδα το Σαββατοκύριακο, η άλλη ήταν η Odyssean. Το Blow Up θεωρώ και το καταμετρώ πάντως μία από τις ταινίες της ζωής μου. Έχω περάσει αρκετά χρόνια αγαπώντας και ξαγαπώντας τη συγκεκριμένη ταινία και όλα αυτά εξαιτίας του πρωταγωνιστή, όμως κάθε φορά που κανείς εκτίθεται σε αυτά τα ενιγματικά, απίστευτα φιλοσοφικά πλάνα, σενάριο του ίδιου του Αντωνιόνι, Μικελάντζελο Αντωνιόνι, μία, νομίζω ότι είναι και η πρώτη ταινία την οποία κάνει εκτός Ιταλίας για να βρεθεί στο Swinging London και προσπαθώντας αυτό να το κατανοήσει. Σε σενάριο λοιπόν δικό του αλλά και το Τονίνο Γκουέρα, αρχίζει κανείς και πάλι να πιστεύει στο σινεμά και ας μας χωρίζουν πάρα πολλά χρόνια από τότε που γυρίστηκε αυτή η ταινία, δηλαδή στο πολύ μακρινό 1966. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, η Ζωή Κουταλοπούλου είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30 και λίγος ακόμη Herbie Hancock στο ξεκίνημα της εκπομπής.

Ζωή, είδες εσύ Μουντιάλ, διότι ακόμη και εμείς οι άμπαλοι, χθες βλέποντας τα πρώτα πλάνα, πήγα να πω, τα πρώτα λεπτά του αγώνα, ακόμη και εγώ που νομίζω ότι τελευταία φορά που είδα ποδόσφαιρο ήταν πραγματικά ένας ακόμη τελικός Μουντιάλ, τότε μεταξύ της Γαλλίας και της Βραζιλίας, όπου όλη η Ελλάδα βροντοφώναζε επιτέλους, πες το κορίτσι μου, δεν είναι και τόσο δύσκολο, υπέρ της Βραζιλίας, εμείς ήμασταν υπέρ της Γαλλίας, εξαιτίας του Ζιντάν. Από τότε έχω να δω ποδόσφαιρο, αλλά ακόμη και εγώ κατάλαβα πως κάτι σαν να μην πηγαίνει καλά. Πώς είναι μάπα το καρπούζι, για να το θέσω έτσι κομψά. Πώς λιγάκι κάτι γίνεται το οποίο είναι κατώτερο των προσδοκιών. Τέλος πάντων, όλοι, καθώς το απόγευμα διέτρεχα τα κοινωνικά δίκτυα, περίμεναν ότι θα βγει ο Μέση, τον οποίο πολλοί τον κοιτούν ως Μεσσία και μάλλον δικαίως, κάτι περισσότερο θα ξέρουν από εμάς, ότι θα κάτσει σε μια γωνία, ας πούμε, να πιει το φρέντο εσπρέσο του και ότι τα πράγματα θα λειτουργήσουν υπέρ του και υπέρ της ομάδας του, ακριβώς γιατί ο κίνος ήταν μέσα στο γήπεδο, όμως να που τελικά δεν ήρθαν τα πράγματα έτσι. Εντάξει, δεν συνέχισα τώρα να βλέπω τον τελικό. Η αλήθεια είναι ότι πήγα και κοιμήθηκα όταν ξεκίνησε το φαντασμαγορικό σοου Σακύρα, το πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται πάντα σε τέτοιου τύπου διοργανώσεις. Και από ό,τι διαβάζω, γιατί εγώ με τα μάτια μου δεν το είδα, εσείς θα μου πείτε, να σου και μια Μαντόνα, να σου και ένα Τζάστιν Μπίμπερ, όλα καλά. Μέσα σε όλη αυτή την ιστορία δεν λέει να κοπάσει ο θόρυβος από την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, και ανάμεσα σε αυτό διαβάζω πως φέρνει πάρα πολλούς τουρίστες στη Μεσσηνία και όχι τίποτα άλλο. Στην Ελλάδα δεν την αγαπήσαμε γιατί έχει μια μαύρη ωραία Ελένη, η οποία είναι και κλητεμνήστρα, επίσης μαύρη, καθώς είναι η ίδια ηθοποιός, και η οποία εμφανίζεται σύνολο στην ταινία γύρω στα 2 λεπτά. Τα 2,5 λεπτά. Τώρα πώς στήθηκε όλη αυτή εδώ η ιστορία? Κάποιοι σήκωσαν μέχρι και πάνω. Ρε, δουλειές δεν έχετε να κάνετε? Προφανώς και όχι. Πάντως ο κόσμος έρχεται στη Μεσσηνία. Κάποιοι λένε, κοιτάξτε να δείτε, εμείς κάπου σας έχουμε ακουστά. Αλλά εμείς γι' αυτό ήρθαμε εδώ, προκειμένου να δούμε αυτά τα οποία που είδαμε στην ταινία του Νόλαν, η οποία σπάει τα ταμεία παντού σε όλο τον κόσμο, φέρνοντας πάρα πολλά εκατομμύρια δολάρια. Τώρα θα διαβάσω και το νούμερο. Φέρνει λοιπόν τουρίστες στη Μεσσηνία από τον κόλπο του Ναβαρίνου μέχρι τη Μεθόνη και τη Βοηδοκυλιά. Καλά, τώρα αυτά τα μέρη είναι έτσι και αλλιώς μαγικά. Είναι μερικές από τις τοποθεσίες όπου γυρίστηκαν σκηνές της ταινίας. Προσελκύουν επισκέπτες που όλα αυτά θέλουν να τα δουν με τα μάτια τους. Σου λέει, υπάρχουν αυτά τα τοπία στον κόσμο? Ναι, βρε, και είναι στην Πελοπόννησο. Στο μεταξύ, τον Μάρτιο, εάν το θυμάστε, η περιοχή της Μεσσηνίας είχε μετατραπεί κανονικότατα σε σκηνικό για τις ανάγκες των γυρισμάτων της Οδύσσιας, καθώς σε όλη την περιοχή έκανε απόβαση ένα συνεργείο περίπου 350 ατόμων, εγκαταστάθηκε γύρω από τον κόλπο του Ναβαρίνου, σκηνές γυρίστηκαν στο σπήλαιο του Νέστορα. Και αυτή με τον Κύκλοπα, η οποία, αν είδατε την Οδύσσια, δεν ξέρω πώς σας φάνηκε, αν θέλετε το συζητάμε, ήταν λιγάκι κάπως σαν γκόλεμ, και βεβαίως στην παραλία της Βοηδοκυλιάς, στην οποία, εντάξει όμως ρε παιδιά, τώρα για να πούμε την αλήθεια, δεν περιμέναμε και την Οδύσσια, ή τουλάχιστον δεν μπορεί να περιμένατε κάποιοι, γιατί εμείς αυτά τα ξέρουμε πολλά χρόνια, δεκαετίες έτσι πριν τα ανακαλύψει ο Νόλαν με τον Οδυσσέα του. Είναι λοιπόν περιοχές οι οποίες, όπως η παραλία της Βοηδοκυλιάς, πραγματικά έχει μπει σε αμέτρητες, σε δεκάδες λίστες ως μία από τις καλύτερες παραλίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο για το Μουντιάλ. Γιατί μου λέει ένας φίλος, πες κι άλλα για το Μουντιάλ. Καλή, πού να ξέρω. Απλά ξέρω ότι άλλο ήταν το φαβορί. Δηλαδή, πώς μπορεί κανείς να. Υπάρχουν φαβορί σε τέτοιου τύπου αναμετρήσεις? Νομίζω σε καμία περίπτωση. Τέλος πάντων, εμείς σας κάνουμε μαθήματα και εμείς οι άσχετοι και εμείς οι άμπαλοι. Λίγα λεπτά του αγώνα είδα ακόμη κι εγώ η καραάμπαλοι, οι άμπαλοι των αμπάλων. Κατάλαβα ότι κάτι πηγαίνει χοντρά λάθος μέσα στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά πάει ακόμη ένα Μουντιάλ. Το είδες εσύ ζωή το Μουντιάλ? Δεν. Είδε, δεν είδε, σποραδικά. Άμα πιάσετε από φανατικές, ατυχήσατε στην σημερινή εκπομπή. Είδα όμως την Οδύσσια του Νόλαν μέσα σε ένα θερινό κινηματογράφο που γινόταν χαμός. Δεν είναι από τους θερινούς κινηματογράφους που αγαπώ. Αντίθετα, πιστεύω ότι είναι ένας πολύ προβληματικός χώρος. Αλλά τέλος πάντων, ας μην πω ποιος είναι, ας μην το ανοίξουμε το ζήτημα αυτό. Πάντως, σκεφτόμουν ότι κάποια στιγμή και σε κάποια θερινά, γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα που τα προσέχουν κάποια πράγματα, θα πρέπει να μας τοποθετούν κατά ύψος, να είμαστε όπως στην παρέλαση. Εμείς οι κοντοί μπροστά, υψηλοί προς τα πίσω, διότι κάποια στιγμή βρέθηκα να είμαι με μία καρέκλα μετακινούμενη. Καθώς δεν φτάνει που ο μπροστινός ήταν ψηλός, σωματώδης, ογκώδης. Δεν είχε ούτε ένα δευτερόλεπτο ησυχίας, ρε παιδί. Μια πήγαινε από εδώ, μια πήγαινε από εκεί. Μια σηκωνόταν, μια κατέβαινε. Πού να δω κι εγώ το καημένο, ας πούμε, με τα 1,60 μου που πλέον επειδή έχει περάσει και ο χρόνος έχω γίνει 1,59. Και ποιος ξέρει πόσο πολύ θα κατέβω πιο κάτω. Μη μιλάς καθόλου, μου λέει. Γιατί να μην μιλάω? Άλλοι δεν σταθήκανε τόσο τυχεροί να βρεθούν σε αυτή την προχωρημένη ηλικία και να αρχίσουν να κοντένουν. Διότι μαζεύεις από ένα σημείο και έπειτα. Τέλος πάντων, ήταν εξόχως προβληματικό. Ίσως αυτό συνετέλεσε στο ότι η ταινία μου την έδωσε σε διάφορα σημεία. Βασικά δεν μου την έδωσε, τη βαρέθηκα για να είμαι ειλικρινής. Παρ' όλα αυτά, διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την συνέντευξη που έδωσε ο Ντάνιελ Μέντελσον στον Χρήστο Παρίδη. Είναι μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Ο Ντάνιελ Μέντελσον είχε κάνει μια κριτική στο New York Review of Books και για την Τρία του Βόλφκαν Πίτερσον, αν θυμάστε. Μια ταινία την οποία πολλοί σκέφτηκαν και δεν είμαι απολύτως σίγουρη ότι την έχω δει. Νομίζω ότι δεν την έχω δει, γιατί τα χρόνια περνάνε και έχουμε αρχίσει και να ξεχνάμε. Τον ρωτά πάρα πολλά πράγματα για την Οδύσσια. Ο ίδιος ο Μέντελσον λέει ότι του αρέσει πάρα πολύ ο Νόλαν και όταν άκουσε ότι αυτός θα αναλάβει τη νέα μεταφορά της Οδύσσιας στο σινεμά, χάρηκε πάρα πολύ, διότι το ελλειπτικό του ύφος ταιριάζει. Καλά, κύριε Μέντελσον, δεν ήταν και τόσο ελλειπτικό. Κάποια στιγμή στο τέλος, κυρίως με τους μνηστήρες, που εντάξει, δεν λέω ότι λέει κάτι διαφορετικό η Οδύσσια, ήταν μια πολεμική μηχανή, ας πούμε. Τέλος πάντων, τον ρωτά αν τον απασχόλησε όλη αυτή η βλακοειδέστατη διαμάχη για τη Μαύρη Ελένη. Όμως ίσως αξίζει να πούμε την απάντηση του Μέντελσον, όπως λέει, τι είναι όλα αυτά, ας πούμε. Όλοι έχουμε δει, λέει, παραστάσεις και όχι μια και δύο, Σέξπιρ για παράδειγμα, αποκλειστικά μαύρο το cast, ή έχουμε δει πόσες πολλές παραστάσεις σε μεγαθύρια, έτσι, της ανθρώπινης σκέψης και της λογοτεχνίας, όπου έναν αντρικό ρόλο τον υποδίεται μια γυναίκα ή και το αντίθετο, και ότι ζούμε σε μια εποχή που τα κλασικά έργα και οι χαρακτήρες μπορούν να εσαρκώνονται από ανθρώπους διαφορετικούς, από αυτούς που είχε φανταστεί ο συγγραφέας, και έχει βεβαίως απόλυτο δίκιο και προφανώς δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα με αυτό. Το πρόβλημά του, αν υπήρχε ένα πρόβλημα, είναι ότι η ταινία γίνεται φοβερά action, κυρίως προς το τέλος, και συμφωνεί ο Μέντελσον ότι η ομοίρο Οδύσσια έχει πραγματικά σκηνές δράσης προς το τέλος, κυρίως με την εξολόθρευση των μνηστήρων, με αυτή την μνηστηροφωνία, αλλά ο Νόλαν τις κάνει ακόμη περισσότερες, γιατί στη σφαγή προσθέτει και την πτώση της Τρίας. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την Οδύσσια του Νόλαν, και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει ο Μέντελσον, και αν υπάρχει μια συζήτηση την οποία κανείς αξίζει να κάνει, νομίζω πως είναι αυτή. Διότι εμείς που παρακολουθήσαμε την ταινία είδαμε έναν βετεράνο πολέμου, ο οποίος ξέρει πολύ καλά πως ο πόλεμος κερδίθηκε γιατί εκείνος είχε μία κυριολεκτικά σατανική ιδέα και δεν ξέρω αν στις διάφορες κινηματογραφικές μεταφορές της Οδύσσιας έδειξε κανένας το πώς ας πούμε μπορεί να ήταν οι πολεμιστές ενώ περίμεναν μέρες να περάσουν έτσι μέσα στην Τρία για να αρχίσει η σφαγή και η Τρία τελικά να πέσει. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή μέσα σε όλη αυτή τη σφαγή εκείνος κάθεται ο Οδυσσέας στα σκαλοπάτια του Ανάκτουρου, γυρνάει και βλέπει γύρω του αυτή την καταστροφή και τότε ξεκινά για αυτόν το μεγάλο τραύμα, ξεκινούν οι τύψεις τις οποίες πρέπει οπωσδήποτε να κατευνάσει. Είναι δηλαδή ένας ήρωας καταθλιπτικός με έντονο μετατραυματικό στρες, πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον καιρό μας. Πλην όμως καθόλου ομυρικό, το ξεκαθαρίζει ο ομυριστής Μέντελσον που λέει ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν τη δική μας βασανιστική σχέση με τον πόλεμο, δεν ένιωθαν κάποια ενοχή για τα ζητήματα αυτά. Αυτά είναι ζητήματα της νεωτερικότητας, είναι ζητήματα του δικού μας κόσμου. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό? Όχι, θα έλεγε κανείς, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αξίζει όμως να βάζει μέσα στη συζήτηση, αξίζει να βάζει αυτή την έλλειψη της ενοχής, αυτή την διαφορετική σύνδεση με το φαινόμενο που λέγεται πόλεμος, μέσα σε αυτό εδώ το περίφημο ας πούμε ομυρικό κάδρο. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: παίρνουμε εμείς το κείμενο, ένας διαμεσολαβητής, όπως είναι ο Νόλαν στη συγκεκριμένη περίπτωση, παίρνει το κείμενο και διαμεσολαβεί για να το φέρει στα μέτρα μας και να το φορτώσει ή με πάση περιπτώσει να του προσδώσει, γιατί η λέξη φορτώνω έχει φορτία, αυτά τα ζητήματα τα οποία συγκλονίζουν σήμερα τις κοινωνίες μας, ή πας εσύ εκεί για να αναμετρηθείς μαζί του, που σημαίνει ότι κάθεσαι και διαβάζεις το έργο, όχι ίσως μόνο μια φορά στη ζωή σου, και ίσως τότε αυτό που έχεις να κερδίσεις να είναι βαθύτερο και πλουσιότερο από ό,τι ας πούμε μια τέτοιου τύπου διαμεσολαβημένη κατάσταση. Τα κείμενα αυτά, τα οποία μπορεί κανείς να τα πάρει και να τα κάνει ό,τι θέλει, κανένα πρόβλημα με αυτό. Μήπως όμως υπάρχει κάποιο κέρδος στην πραγματική αναμέτρηση που μπορούμε να έχουμε μαζί τους? Έχουμε χρόνο να γυρνάμε σε αυτά τα μεγάλα κείμενα ξανά και ξανά στη ζωή μας? Υπάρχει κάποιο νόημα μέσα σε αυτό? Αυτή είναι μια συζήτηση την οποία κανείς δεν μπορούσε να κάνει.

Λοιπόν, είναι 8 και 35 πρώτα λεπτά. Τέλος πάντων, γράφουν φίλοι παιδιά, να προχωρήσουμε λίγο από την Οδύσσια. Αν και ξέρω πως είναι η συζήτηση των ημερών, μια φίλη μου λέει: γιατί μιλάτε συνέχεια αυτό και τι να λέμε κάθε μέρα, όταν αυτό τέλος πάντων είναι το θέμα. Με ρωτά φίλος αν μου άρεσε η Σαμάνθα Μόρτον ως Κίρκη. Ήταν φανταστική. Νομίζω ότι ήταν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της ταινίας και σίγουρα η καλύτερη ηθοποιός όλων, με τεράστια διαφορά και από τον Ματ Ντέιμον. Άσε τώρα τη Ζεντάγια ως Αθηνά. Αυτά ήταν έτσι περάσματα, γεμίσματα, κάτι σαν πασαρέλα. Σαμάνθα Μόρτον όμως ήταν και η ίδια πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί η Σαμάνθα Μόρτον, που είναι η ηθοποιάρα κλάσης, ηθοποιός μεγατόνων, συνήθως παίζει σε μικρές ανεξάρτητες παραγωγές και τηλεοπτικές και κινηματογραφικές. Σε μια συνέντευξη που έδωσε είπε μάλιστα το γνωστό για το πόσο περιορίζονται οι επιλογές που έχει μια γυναίκα ηθοποιός, καθώς για αυτήν περνά ο χρόνος, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα και τους προτείνουν όλο ένα και λιγότερα πράγματα. Κάποια στιγμή την είχε βολιδοσκοπήσει ο Νόλαν και η ίδια είχε ξεχάσει το ότι τέλος πάντων δεν είχε γίνει μια επίσημη πρόταση, μέχρι που όταν κάποια στιγμή την παίρνει τηλέφωνο, την καλεί στο τηλέφωνο και τη ρωτά αν πράγματι θέλει να παίξει την ταινία, είχε πετάξει από τη χαρά της και πιστεύει ότι με αυτό θα μπορέσει να φτάσει και σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Φυσικά και θέλει να φτάσει σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Όλοι οι καλλιτέχνες αυτό το πράγμα θέλουν. Ηθοποιοί, μουσικοί, συγγραφείς, ζωγράφοι, όλοι για αυτό το μεγαλύτερο κοινό ζουν και αναπνέουν. Όπως όποιος πει ότι δεν τον ενδιαφέρει, λέει τρελά ψέματα. Τέλος πάντων, Καύσωνας θα έχει έναν ήπιας έως μέτριας έντασης. Παιδιά, αυτά τώρα είναι παιδικός σταθμός, έτσι, μπροστά σε πράγματα τα οποία έχουμε ζήσει. Θα κρατήσει λίγο. Έχουν έρθει οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Ανάμεσα σε αυτές, το να μην πολυκυκλοφορούμε έξω χωρίς να έχουμε δουλειά. Υπάρχουν κάποιοι τύποι οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν, αυτοί που βγάζουν αυτές τις οδηγίες, που νομίζουν ότι εμάς που μας τρώει το λιοπύρι και υποφέρουμε και από ζέστη και από κρύο και από δεν ξέρω εγώ τι, κυκλοφορούμε έξω γιατί δεν έχουμε δουλειά. Όχι. Κυκλοφορούμε έξω γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, διότι τρέχουμε ολημερείς από το πρωί μέχρι πάρα πολύ αργά το απόγευμα, διότι έτσι βγάζουμε το ψωμί μας. Μην νομίζετε και εμείς αυτό θέλουμε, να καθίσουμε σε ένα δροσερό και κλιματιζόμενο μέρος και να μην κουνηθούμε για όλη τη μέρα διαβάζοντας, ακούγοντας μουσική, βλέποντας ταινίες, σειρές ή οτιδήποτε. Αλλά δυστυχώς δεν ανήκουμε σε αυτή την τάξη των υπερτυχερών. Ανήκουμε σε εκείνους που με καύσωνα ή μη καύσωνα θα πρέπει να είμαστε εκεί πέρα έξω. Τέλος πάντων, από τη στιγμή που δεν γίνεται αλλιώς, μας συμβουλεύουν να φοράμε φαρδιά και ανοιχτόχρωμα ρούχα, ας το έχει κανείς αυτό υπόψη, και καύσωνας είναι, όχι μόνο θα περάσει, αλλά μέχρι το τέλος της εβδομάδας δεν αποκλείεται η θερμοκρασία να κάνει και μια βουτιά 11 βαθμών.

Λοιπόν, υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία είναι έξω από αυτό το κόσμο, όπως αυτό. Είναι αυτό που λέμε ένα τεράστιο τραγούδι. Γι' αυτό λοιπόν μια είδηση που αφορά τον κόσμο, αλλά τον μεγάλο κόσμο, τέλος πάντων ακόμη και όταν τον κατανοούμε ως απειλή. Δορυφόροι καθρέφτες στο διάστημα. Οι αστρονόμοι μιλούν για υπαρξιακή απειλή, εντός εισαγωγικών όμως αυτό. Βιολόγοι προειδοποιούν ότι η τεχνητή αντανάκλαση του ηλιακού φωτός στη Γη θα μπορούσε να επηρεάσει τους κυρκάρδιους ρυθμούς ανθρώπων αλλά και ζώων. Είναι ένα σχέδιο για δορυφόρους που θα λειτουργούν σαν τεράστιοι καθρέφτες στο διάστημα, προκαλεί συναγερμό στους αστρονόμους, οι οποίοι προειδοποιούν ότι ο νυχτερινός ουρανός, ο οποίος είναι ήδη εξαιρετικά φωτεινός, κινδυνεύει, μιλάμε για κανονικότατη φωτορύπανση, κινδυνεύει να γίνει ακόμη πιο φωτεινός, ακόμη πιο δύσκολος προς παρατήρηση, καθώς η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών ενέκρινε στις 9 Ιουλίου την κατασκευή και εκτόξευση ενός δοκιμαστικού δορυφόρου, ο οποίος θα μπορούσε να αντανακλά το φως του ήλιου από χαμηλή υγιεινή τροχιά προς τις σκοτεινές περιοχές της Γης. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα να συνεχίσουν να παράγουν ενέργεια και μετά τη δύση του ηλίου ενέργεια. Τη χρειαζόμαστε. Αλλά και να προσφέρει φωτισμό σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είχε δηλώσει τον περασμένο Μάρτιο στους New York Times ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί κάτι που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα και να τροφοδοτήσει τα πάντα. Για τους αστρονόμους όμως, το σχέδιο έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη διωγγούμενο πρόβλημα. Οι παρατηρήσεις του διαστήματος δυσκολεύουν ολοένα και περισσότερο τους χιλιάδες δορυφόρους που κινούνται σε χαμηλή τροχιά και μάλιστα κάνουν πάρα πολύ δύσκολη την κατάσταση προκειμένου να κάνει κανείς εκείνες τις κρίσιμες παρατηρήσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τον μεγάλο κόσμο. Υπάρχει ένα στέλεχος του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπίου που χαρακτήρισε το σχέδιο αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών μια υπαρξιακή απειλή για την οπτική αστρονομία. Ο Ρόμπερτ Μάσεϊ, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας, είχε προειδοποιήσει ότι οι συνέπειες μιας τέτοια κατάστασης θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές. Τέλος πάντων, και δεν υπάρχουν μόνο οι αστρονόμοι που αντιδρούν. Αντιδρούν και οι βιολόγοι, προειδοποιώντας πως αυτή η τεχνητή αντανάκλαση του ηλιακού φωτός στη Γη θα μπορούσε να φλάψει την υγεία ανθρώπων, ζώων, ακόμη και φυτών.

Πήγε κιόλας, 8:52 πρωινό Δευτέρας, ζεστό πρωινό, 20 Ιουλίου, συγκλονιστικό ότι φτάσαμε 20 Ιουλίου, τέλος πάντων είναι ένα πολύ περίεργο καλοκαίρι, το οποίο προχωρά με διάφορα έτσι πράγματα, τέλος πάντων με το Μουντιάλ, με την Οδύσσια του Νόλαν, αλλά και με την εκ νέου ένταση στη Μέση Ανατολή, να βρίσκονται πραγματικά στην κορυφή μιας επικαιρότητας και μέσα σε όλα αυτά αρχίζουν να υπάρχουν διάφορες περίεργες ειδήσεις, οι οποίες αφορούν τον τρόπο με τον οποίο στέκονται ή στεκόμαστε εμείς οι άνθρωποι απέναντι στις συγκλονιστικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Τέλος πάντων, πολλές φορές έχουμε πει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς μία εξέλιξη, είναι τέλος πάντων κάτι το οποίο θα φέρει μια απίστευτη επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο κατανοούσαμε σήμερα τον κόσμο, τον εαυτό μας, τη δημιουργία και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία είχαν πολύ μεγάλη σημασία για τον πολιτισμό μας. Υπάρχει όμως, ενώ οι εξελίξεις τρέχουν και όσο λιγότερο τις καταλαβαίνουμε, τόσο αυξάνεται και η καχυποψία απέναντί της και οι δεσμοί της με τις διάφορες εταιρείες του κλάδου να είναι αντιμέτωποι με νέες κοινωνικές αντιδράσεις και παράξενες αντιδράσεις. Δεν σας κρύβω πως διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μία διαδήλωση που έγινε, μία τέλος πάντων ακτιβιστική ενέργεια έξω από τα γραφεία της OpenAI στο Σαν Φραντζίσκο. Καθώς την περασμένη Πέμπτη, ακτιβιστές πήγαν και τοποθέτησαν σάκους μεταφοράς νεκρών από αυτούς που βλέπουμε στις τηλεοπτικές σειρές και που φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποιοι κλάδοι εργαζομένων που είναι υποχρεωμένοι να τους χρησιμοποιήσουν. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της διαμαρτυρίας για την συνεργασία της εταιρείας με το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, που σημαίνει ότι ήταν μια διαμαρτυρία βαθύτατα πολιτική και πάρα πολύ έντονος ο συμβολισμός. Ήταν συμβολική η κινητοποίηση, ήταν ειρηνική η κινητοποίηση, δεν αποτελούσε απειλή κατά των εργαζομένων, αλλά μια αναφορά στα θύματα των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Δίπλα στους σάκους, γιατί αυτό είχε μία συγκινησιακή φόρτιση, υπήρχαν πανό με ονόματα παιδιών που σύμφωνα με τους διοργανωτές σκοτώθηκαν όταν η αμερικανική βόμβα έπληξε το σχολείο στο Ιράν. Τέλος πάντων, την δράση οργάνωσαν κάποιες μαμάδες οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει κινητοποιήσεις κατά των μεγάλων εταιριών τεχνολογίας και άλλες φορές. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνώριζα. Τέλος πάντων, η αμερικανική κοινωνία έτσι και αλλιώς οργανώνεται μέσα σε κοινότητες και με κάποιο τρόπο ζει και κάπως έτσι την ζωή της. Δεν ήξερα ότι υπάρχει και μια κοινότητα μαμάδων οι οποίες πηγαίνουν και διαμαρτύρονται έξω από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τις κατηγόρησαν ότι συνεργάζονται στενά με το Πεντάγωνο και ότι παρέχουν τεχνολογία για στρατιωτικές επιχειρήσεις και συστήματα παρακολούθησης, και την ίδια ώρα στελέχη στη Silicon Valley εμφανίστηκαν ολοένα και πιο ανήσυχα για το ενδεχόμενο πραγματικών επιθέσεων. Το τι έγινε, το ποιος είναι ο χαρακτήρας που είχαν οι κινητοποιήσεις αυτές, μπορεί κανείς να το δει, μπορεί κανείς να το δει οπουδήποτε, στα κοινωνικά δίκτυα, στις μεγάλες εφημερίδες, και μάλιστα ανησύχησαν τόσο πολύ που χρειάστηκαν στη Silicon Valley αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ζητώντας τα όχι μόνο για τις μέρες αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διάφορες κινητοποιήσεις, αλλά και για πιο μετά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την εσοδεία Ντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Η Ζωή Κουταλοπούλου είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μου γράφουν φίλοι για τον Τραμπ, ο οποίος ήταν στο Μουντιάλ. Θυμάμαι εκείνη την φοβερή, συγκλονιστική και τραυματική συνάντησή του με τον Ζελένσκι μόλις είχε πρωτοεκλεγεί, όταν εν πάση περιπτώσει το έπαιζε ο ειρηνοποιός του κόσμου και είχε αρχίσει να του φωνάζει κανονικότατα μπροστά στις κάμερες: η χώρα σου βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση και εσύ τι κάνεις. Η χώρα του δεν βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, τέλος πάντων ήταν στο Μουντιάλ, δεν τον είδα ευτυχώς, γιατί όταν τον βλέπω μου έρχεται ο θάνατος. Και λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να φιλοξενήσουν ακόμη ένα Μουντιάλ. Αλλά ρε παιδί μου, δεν τους θέλουμε όλους. Δεν θέλουμε τον Καναδά, δεν θέλουμε το Μεξικό. Τι τον σκοπιτίζετε τον άνθρωπο? Ό,τι θέλει κάνει, ό,τι θέλει λέει. Και η κατάστασή του αρχίζει να γίνεται ανησυχητική. Όχι μόνο για τις συνέπειες που έχουν οι αποφάσεις του στις ανθρώπινες ζωές, αλλά ακόμη και στην άγρια ζωή, καθώς αλλάζει στον αμερικανικό νόμο η ερμηνεία της βλάβης για την προστασία της άγριας ζωής, πράγμα που σημαίνει ότι θα αρχίσουν να επιτρέπονται γεωτρήσεις και εξορίξεις σε κρίσιμους βιότοπους, που σημαίνει ότι αυτό εδώ θα πλήξει την άγρια ζωή, και υπάρχουν ρεπορτάζ για αυτά σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό τύπο, ένα ρεπορτάζ μάλιστα πάρα πολύ δεικτικό και επιθετικό και στην Corriere della Sera, και περιβαλλοντικό. Οργανώσεις προειδοποιούν πως όλα αυτά θα έχουν σοβαρότατες συνέπειες στα οικοσυστήματα, ενώ υπάρχουν περιβαλλοντικές οργανώσεις οι οποίες έχουν ήδη προαναγγείλει δικαστικές προσφυγές. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουμε μία ήρεμη πραγματικά ημέρα. Και μέσα σε όλα αυτά, και μιας και μιλάμε για την άγρια ζωή, γνωρίζει κανείς πολύ καλά το πόσο έχει συνεισφέρει στην επιστήμη και στην κατανόηση των ειδών μια δραστηριότητα για τους οποίους έτσι κάποιος είναι ένα χόμπι, είναι το περίφημο bird watching. Ας πούμε στα μυθιστορήματα της Αγκάθα Κρίστη είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι παρατηρούν τα πουλιά, και παρατηρώντας τα έχουν πιάσει και μερικούς δολοφόνους στις μέρες μας, και τα παρατηρούν και τα φωτογραφίζουν, και οι φωτογραφίες αυτές έχουν αξιοποιηθεί πολλές φορές από την επιστημονική κοινότητα προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σε κάποιο είδος ή ακόμη σε αρκετές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και να βρουν ένα είδος, να το δουν για πρώτη φορά, ένα σπάνιο είδος, ή να αναγνωρίσουν ένα καινούριο είδος. Δηλαδή η προσφορά του bird watching στην επιστήμη είναι πραγματικά ανυπολόγιστη, και γι' αυτό έχουν μιλήσει πάρα πολλές φορές τέτοιου τύπου εταιρείες και τέτοιου τύπου επιστημονικές κοινότητες. Όμως τα πράγματα αλλάζουν. Γιατί οι φωτογράφοι παρατηρητές των πουλιών πειράζουν τις φωτογραφίες τους με AI, με αποτέλεσμα οι επιστήμονες να έχουν σαστήσει και να μην είναι καθόλου σε θέση να γνωρίζουν αν τα χρώματα που βλέπουν είναι πράγματι τα αληθινά, εάν το πουλί που βλέπουν έχει πράγματι αυτά τα χαρακτηριστικά, και αν πράγματι βρίσκονται μπροστά σε ένα σπάνιο είδος ή απλώς ένα είδος το οποίο το πείραξε η τεχνητή νοημοσύνη και δεν είναι πραγματικό.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3 και για πρώτη φορά ακούστε κάτι ωραίο. Ας γυρίσουμε πίσω στον παλιό κόσμο και ας φτάσουμε σε αρχαία ερείπια, τουλάχιστον από αυτά που πάντοτε μας συγκινούν, εκτός και αν αυτά έρχονται. Μερικές φορές ευθύνονται και αυτά για κάποιες ανατροπές, για τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τον κόσμο. Έχει ενδιαφέρον όμως ότι για πρώτη φορά αποκρυπτογραφήθηκε το όνομα ενός αστρονόμου από αρχαία ερείπια, τον Μάγια, σχέδια που χρονολογούνται το 400 π.Χ. έως το 900 μετά Χριστό. Κατάφεραν οι αρχαιολόγοι να τα αποκρυπτογραφήσουν. Είναι σύμβολα τοιχογραφιών σε ερείπια των Μάγια, καταφέρνοντας για πρώτη φορά να ανακαλύψουν το όνομα ενός αστρονόμου και μαθηματικού του αρχαίου πολιτισμού, και μάλιστα αυτό είναι μία επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού της Γουατεμάλας. Το όνομα Αλεπού με λευκό στήθος εντοπίστηκε σε σχέδια που χρονολογούνται εκείνο το διάστημα 400 π.Χ. 900 μετά Χριστό στον αρχαιολογικό χώρο Ζαν Μπαρτόλιο Σουλτούν στα σύνορα με το Μεξικό, και η Υπουργός Πολιτισμού Λουίς Μέντες δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι ερευνητές στο Σουλτούν ανέσυραν έναν πλήρη μαθηματικό και αστρονομικό τύπο, ο οποίος είχε συντάξει ο Σακ Ταν Βάξ, το όνομα του οποίου μεταφράζεται ως Αλεπού με λευκό στήθος, και ανέφερε επίσης ότι πρόκειται για το μοναδικό έργο του είδους που αποδίδεται σε μαθηματικό της κλασικής περίοδου των Μάγια, η οποία θεωρείται η ακμή του μεσοαμερικανικού πολιτισμού.

Σαν σήμερα, 20 Ιουλίου του 1944, έλαβε χώρα η συνωμοσία της 20ης Ιουλίου στη Γερμανία, γνωστή και ως επιχείρηση Βαλκυρία. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το διαβάζω σε μία ανάρτηση των εκδόσεων Κριτική και πραγματικά δεν το γνώριζα, είναι ότι ο μεγάλος Γερμανός πεζογράφος Μπέρναρτ Σλίνκ και νομικός στο επάγγελμα έχει γράψει θεατρικό έργο ακριβώς για αυτό το πράγμα. Είναι το πρώτο του θεατρικό έργο και ακούστε τι έχει κάνει το άτομο. Σέβομαι αφάνταστα τον Μπέρναρτ Σλίνκ. Στείνει λοιπόν ένα διανοητικό παιχνίδι όπου είναι η τελευταία μέρα του σχολείου στη Γερμανία. Πέφτει στις 20 Ιουλίου, επέτειο της απόπειρας δολοφονίας του Αδόλφου Χίτλερ το 1944. Την προηγούμενη μέρα, αυτά συμβαίνουν τώρα στο θεατρικό του Σλίνκ. Την προηγούμενη μέρα το δεξιό κόμμα, Γερμανική Δράση, με το χαρισματικό ηγέτη του κερδίζει το 37% των ψήφων στις εκλογές. Στο μάθημα ιστορίας, οι τελειόφοιτοι ενός λυκείου ξεκινούν μια έντονη συζήτηση με τον καθηγητή τους. Δεν θα έπρεπε η απόπειρα δολοφονίας να γίνει το 1931, τότε που ο Χίτλερ δεν είχε ανέβει καν στην εξουσία και δεν ήταν και τόσο προστατευμένος. Δεν είναι προτιμότερο να κρατήσει κανείς τα χέρια του καθαρά ή να τα λερώσει και για έναν σκοπό, ακόμη κι αν αυτός θεωρείται ιερός. Εντάξει, καταπληκτική συνθήκη. Ο Μπέρναρτ Σλίνκ είναι ο συγγραφέας του Longseller, διαβάζοντας τη Χάνα και άλλων πάρα πολύ σημαντικών μυθιστορημάτων. Είναι εξαιρετικό και το πιο πρόσφατο βιβλίο του που έχει τον τίτλο «Μια ζωή ακόμα». 20 Ιουλίου, ένα επίκαιρο έργο από τον Μπέρναρτ Σλίνκ και τις εκδόσεις Κριτική σε μετάφραση του εξαιρετικού μεταφραστή από την γερμανική γλώσσα Γιώργου Δεπάστα.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν η μέρα είναι υπέροχη, δεν είναι υπέροχη, πάντως αυτή είναι. Όσα δεν ήταν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, με τη Ζωή Κουταλοπούλου στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας, αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Δευτέρα 20 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού με τον Θανάση Γογάδη. Στο Θέατρο Δάσους για δεύτερη μέρα μπορείτε να δείτε το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας «Ο κατά φαντασίαν ασθενής» που μιλά για κάτι βαθιά ανθρώπινο. Το φόβο για την υγεία, την αγωνία μπροστά στην ασθένεια, την ανασφάλεια που λίγο πολύ όλοι έχουμε νιώσει. Ο ήρωος του έργου, ο Αργκάν, ζει αυτόν τον φόβο στα άκρα, πεπισμένος που κάθε σύμπτωμα είναι ο προάγγελος του τέλους. Μέσα από την υπερβολή και το καυστικό χιούμορ, ο Μολιέρος σατιρίζει τις αιμονές μας και ταυτόχρονα μας λυτρώνει από αυτές. Τη διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας. Βλαδιμίρος Κυριακίδης έρχεται να δώσει τη δική του εκδοχή σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου. Μαζί του Σοφία Βογιαζάκη ως ελαφρόμυαλη σύζυγος, Παρθένα Χοροζίδου ως πανέξυπνη και αφοπλιστική υπηρέτρια, Πάνος Σταθακόπουλος στο ρόλο του γιατρού που επιδιώκει έναν γάμο συμφέροντος και πολλοί ακόμα. Η παράσταση «Σύμφωνο Επιβίωσης» με τον Αντώνη Κρόμπα και Ελευθέρη Ελευθερίου θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης. Είναι ένα δίωρο comedy show που σατιρίζει θέματα της καθημερινότητας, τις ανθρώπινες σχέσεις και καυτηριάζει την τρέχουσα επικαιρότητα. Η είσοδος κοστίζει 15 ευρώ. Από τις Σινεφίλ Δευτέρες του Κέμες στις 9 στο Σινέ Απόλλων δείτε τη χαμένη λεωφόρο του David Lynch, ένας σχιζοφρενικός νυχτερινός εφιάλτης στην άσφαλτο της παράνοιας. Ο Lynch διαλύει την ανθρώπινη ταυτότητα σε ένα παρεστησιογόνο νουάρ όπου το έγκλημα δεν έχει λογική. 4 σπουδαία βραβεία για τον αγαπημένο σκηνοθέτη της νεολαίας. Οι Pink Martini επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια συναυλία στη Θεσσαλονίκη στη Μονή Λαζαριστών μαζί με την τραγουδίστρια Storm Large. Το πολυμελές σχήμα από το Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών συνδυάζει τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ σε ένα κράμα από εκρητική σκηνική παρουσία, αφηγηματική διάθεση και ξεσηκωτικούς ρυθμούς. Δείτε στις βιτρίνες τέχνης του ΟΤΕ την έκθεση του Φώτη Κλογκέρη «Οι σιωπές της πόλης». Οι σιωπές δεν μιλούν για κτίρια και δρόμους, μιλούν για όσα δεν ακούγονται, για τις μνήμες που αφήνει ο χρόνος πάνω στους τοίχους, για τα ίχνη των ανθρώπων που πέρασαν για εκείνη την αόρατη συγκίνηση που μόνο η ζωγραφική μπορεί να διασώσει. Επιμέλεια της έκθεσης Γιάννης Αργυριάδης.

Με ένα αριστούργημα ξεκινά η εβδομάδα στη μέση του καλοκαιριού και με το Αιγαίο στα φρύδια ακόμα την αλμύρα του, αν και με τα καινούργια πλοία τα περίκλειστα αλμύρα πολύ δεν καταλαβαίνεις, παρά μόνο όταν ανεβαίνεις και όταν κατεβαίνεις. Πληρώνεις το μισό νεφρό για να ταξιδέψεις, αλλά αλμύρα μπα. 5,80 είχε ο καφές χθες το πλοίο. 5,80. Αφού τον παρήγγειλα, γιατί δεν έχει πουθενά τις τιμές, δεν τις βλέπεις, όλα είναι large, όλοι είμαστε υπεράνω. Της λέω πόσο θέλετε, μου λέει 5,80. Λέω γιατί μία κουταλιά καφέ και το λιγοστό γάλα που έριξες μέσα, κοριτσάκι μου. Τι να κάνω, μου λέει, δεν αποφασίζω εγώ, η εταιρεία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Είμαστε εδώ λοιπόν να πούμε σήμερα λίγα πράγματα για την επικράτεια του Αιγαίου πελάγους, του ελληνικού καλοκαιριού, από το οποίο σιγά σιγά εξοριζόμαστε, το οποίο σιγά σιγά μοιάζει να είναι βάσανο. Διαβάζω ότι ολόκληρη η Κορινθία από χθες το βράδυ, λόγω υπερφόρτωσης του συστήματος εξαιτίας του τουρισμού, δεν έχει ρεύμα. Τεράστιες διακοπές ρεύματος. Στον όρμο της Παναγιάς, τον παλιό αγαπημένο τόπο μου, δεν είχε νερό το Σαββατοκυριακό εξαιτίας της υπερφόρτωσης του συστήματος και το μποτιλιάρισμα στην ωραιότερη παλιά παραλία του κόσμου και σήμερα έναν εφιάλτη που λέγεται Τρανία Μούδα έκανε τον κόσμο να είναι σταματημένος μέσα στα αυτοκίνητά του σε μια παραλία ένα χιλιόμετρο, ενάμιση νοροκιόλη, μισή και μία ώρα. Δεν μπορούσες να πας πουθενά. Το μπάνιο κατέληξε εφιάλτης. Αυτή η εικόνα, η εικόνα της υπερφόρτωσης του συστήματος, όλου του συστήματος, εξαιτίας αυτής της παράνοιας που λέγεται μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, αρχίζει πια και γίνεται η συνειδητοποίηση του που βαδίζει αυτός ο τόπος.

Η στιγμή που πατάς το πόδι σου στις Κυκλάδες είναι μια στιγμή καθαγιασμού. Οι επόμενες στιγμές της προσγείωσης είναι οι ζόρικες. Κουβεντιάζοντας με τους ντόπιους, κάθε χρόνο, είχα πολλά χρόνια να πω στις Κυκλάδες, ομολογουμένως καμιά δεκαπενταριά. Και βρέθηκα στην Βολέγανδρο τις προηγούμενες μέρες για ένα τετραήμερο, που έχει ίσως την ωραιότερη χώρα που έχω δει ποτέ. Γιατί? Γιατί φρόντισαν οι ντόπιοι να την κρατήσουν όπως ακριβώς ήταν και να ενισχύσουν την ομορφιά της, τα ανοίγματά της, τις πλατείες της, να μην κιτσέψουν τίποτα προς τιμήν τους. Δεν θα δεις μια κακή ταμπέλα, ένα νέον, ένα ιδιαστικό έπιπλο έξω από ένα καφέ. Είναι όλα απείρως φροντισμένα. Και αυτό την κάνει να κατακτά μια κορυφαία θέση στην ομορφιά από τις χώρες αυτού του ευλογημένου πελάγους. Όμως, αν μιλήσεις μαζί τους, θα σου πούν ότι τα πράγματα δεν αφορούν τους Έλληνες. Ότι είναι το τρίτο νησί στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή σε τιμή τετραγωνικού που φτάνει τα 7 χιλιάρικα το τετραγωνικό χωρίς τη γη. Μιλάμε τώρα για ένα γκρέμνι το οποίο πουλιέται. Και οι διανυκτερεύσεις στο νησί αφορούν άλλους λαούς, όχι τους Έλληνες. Μία στις 10 διανυκτερεύσεις, λέει η Ελστάτ, στο ελληνικό καλοκαίρι αφορούν σε Έλληνες πια.

Χθες Κυριακή στην παραλία Τρυπητή της Πάρου, όπου έχει παραχωρηθεί ένα τμήμα της παραλίας για να δημιουργηθούν διάφορα εκεί, τα γνωστά τραπεζομπρέλες και τα λοιπά, οι κάτοικοι μαζεύτηκαν για να διαμαρτυρηθούν. Η Πάρος τις τελευταίες μέρες συγκέντρωσε το ενδιαφέρον για τον σερβιτόρο, ο οποίος σέρβιρε μέσα στη θάλασσα. Διχάστηκε η κοινή γνώμη. Δεν καταλάβαινες αν είναι το σύμπτωμα ή αν είναι η αιτία αυτή η εικόνα που προκάλεσε αυτόν τον τεράστιο, την τεράστια κουβέντα. Η ιστορία ξεκινάει από πιο βαθιά, από το τι θέλουμε να κάνουμε στο ελληνικό καλοκαίρι. Αν θέλουμε να σερβίρουμε κρασί και σαμπάνια στους λουόμενους μέσα στη θάλασσα, αν θέλουμε να έχουν καταπατηθεί όλοι οι πολεοδομικοί κανονισμοί, να λαδώνονται υπάλληλοι σε πολεοδομίες, να φτάνουμε στο μη παρέκει για να μπορούμε να κάνουμε ινσταγραμικά post λαμπερά, Okay. Διάβασα και κάτι απίθανους οι οποίοι έλεγαν και τι σας κόφτει εσάς άμα βγάζει ένα 5.000 το μήνα το παιδί και γουστάρει να σερβίρει μες στη θάλασσα σαμπάνια. Τι να μας κόψει δηλαδή. Εμάς. Τίποτα. Εμάς άλλο μας κόφτει. Που δεν έχει μείνει αρμυρίκι για αρμυρίκι. Αλόι για αλόι. Που δεν έχει μείνει σπιθαμή. Σημείου να κουμπίσεις την πετσέτα σου. Που έρχονται τα τζιπ πάνω στην άμμο. Εμένα με κόφτει αυτό που μου είπε η κυρία Ειρήνη, αρχόντισσα της Φολέγανδρος, παλιά, που μαγειρεύει στο μπακάλικό της από κορίτσι και εξακολουθεί να είναι εκεί στην ανομεριά που πέρασε όλη της τη ζωή. Τον Οκτώβρη, μου λέει, έρχονται οι πισινάδες όταν φεύγουν όλοι. Είναι αυτοί που καθαρίζουν τις πισίνες από το καλοκαίρι και ετοιμάζουν τις καινούργιες πισίνες για την επόμενη χρονιά. Εδώ σε μένα τρώνε, μου λέει. Τους λέω, νερό δεν έχουμε να πιούμε. Με αφαλάτωση πορευόμαστε. Τι τις θέλετε τόσες πισίνες.

Λοιπόν, όταν γυρίσουμε, έχω μερικά πολύ ενδιαφέροντα κείμενα που διάβασα τις τελευταίες μέρες και μερικά πράγματα να πούμε για αυτή τη μετάλλαξη, όχι μόνο του ελληνικού καλοκαιριού, αλλά και συνολικά της ζωής. Όλα αυτά βέβαια υπό την επίρρεια ενός άκορος πολιτικοποιημένου Μουντιάλ που τέλειωσε με όλα τα παρατράγουδα πίσω του, αλλά και τις επιπτώσεις στη ζωή, οι οποίες είναι πάρα πολλές, του πολέμου, ο οποίος εξελίσσεται με έναν τρόπο πραγματικά θεαματικά άγριο, όσο και αν ήθελε ο Τραμπ να περάσει ένα ήρεμο καλοκαίρι. Ο πλανήτης και η Αμερική δεν του βγήκε και τώρα ξανά μανά όλη αυτή η παράνοια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατάπια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από το πόθο μου να

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958, ο Ανδρέας Κοράνης τώρα στον ήχο, ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο, 23-13-3-38-456, 958 κενό, τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54-160 ή στο Viber 6930-0078-291, 6930-0078-291, το Viber του 958 για άλλη μια ώρα εδώ μέχρι τις 11 με σκέψεις για το ελληνικό καλοκαίρι και όχι μόνο.

Διαπιστώνει κανείς, βιώνοντας το ελληνικό καλοκαίρι, από το οποίο έχει εξοριστεί και εξορίζεται όλο ένα και περισσότερο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αυτής της χώρας, που δικαιούται λογικά από την νομία αυτή να απολαμβάνει πράγματα εξαιτίας των τιμών, των απαγορευτικών. Ξεκίνησα την πρώτη ώρα λέγοντας για τις τιμές στα πλοία, τα οποία είναι κάτι αδιανόητο, για τις τιμές στα καταλύματα, για τις τιμές στο φαγητό στα νησιά και σε κάθε υπηρεσία που μπορείς να φανταστείς. Ένα κυπελάκι παγωτό που έχει μέση τιμή 3,20 παντού στην Ελλάδα, στις Κυκλάδες έχει 5,5 ευρώ, γιατί σου λένε και τα μεταφορικά. 2 ευρώ στο κυπελάκι, όσο να πεις, αδιανόητο είναι. Αλλά ακόμα και αυτά, με κάποιο τρόπο θα μπορούσε να τα παλέψει κανείς, αν το συνολικό που έρχεται δεν ήταν τόσο τρομακτικό. Γράφει χθες ο Νίκος Μπελαβίλας, εξαιρετικός καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Αθήνας, ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με το σκάνδαλο των Φλαμίγκο στη γειτονική Αλβανία, αυτό το τόσο φιλόδοξο σχέδιο της οικογένειας Τραμπ, ίσως να έχει νόημα να το δούμε και εδώ, καθώς μπορεί να είναι κρυμμένο μέσα σε ένα παραπλανητικό νομοσχέδιο, λέει, αυτή τη στιγμή, που έχει να κάνει με το νερό. Και αναφέρει το παράδειγμα της Σερίφου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, λέει, η Σερίφος διαθέτει 14 φθήνοντες ή εγκαταλελειμμένους οικισμούς, ενώ ως οικισμοί με μηδονικό πληθυσμό καταγράφονται ακόμα και 2 βραχονίσια, η Σερφοπούλα και το Βόδι. Με βάση τη λογική του νέου σχεδίου, σε κάθε μια από αυτές τις περιοχές, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός των ορίων των υφιστάμενων ή ανενεργών οικισμών, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο πολεοδομικό συγκρότημα έκτασης από 50 μέχρι 200 στρέμματα, με συνοπτικές διαδικασίες. Εξετάζοντας αναλυτικότερα τις διατάξεις, λέει, διαπιστώνουμε ότι στην πραγματικότητα προωθείται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ιδιωτικής πολεοδόμησης σε περιοχές ιδιαίτερα υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Η ρύθμιση, λέει, αφορά περίπου το 27% των νησιωτικών και ορεινών οικισμών της χώρας, που είτε είναι παραδοσιακοί είτε όχι, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι προϋφιστάμενοι του 1923 και βρίσκονται σε περιοχές με περιορισμένη ή και μηδενική ανθρωπογενή επιβάρυνση. Η επίκληση, λέει, της αναβάθμισης οικισμών λειτουργεί ουσιαστικά ως προσχηματική αιτιολόγηση, προκειμένου να παρακαμφθούν οι πάγιες συνταγματικές επιφυλάξεις απέναντι στη θέσπιση όρων δόμησης σε παρθένες εκτός σχεδίου επεκτάσεις. Είναι χαρακτηριστικό, λέει ο Μπελαβίλας, ότι σύμφωνα με το προτινόμενο πλαίσιο, η διάσωση εντός εισαγωγικών ενός φθήνοντος οικισμού δεν επιδιώκεται μέσω της αποκατάστασης και αναζωογόνησης του υφιστάμενου οικιστικού ιστού, αλλά μέσω της δημιουργίας ενός νέου ιδιωτικού οικισμού πολλαπλάσιου σε έκταση σε όμορη περιοχή. Ωστόσο, οι φθήνοντες ή εγκαταλελειμμένοι οικισμοί είναι κατά κανόνα, λέει, προϋφιστάμενοι του 1923, γεγονός που σημαίνει ότι θεωρούνται ήδη πολεοδομικά νόμιμοι και διαθέτουν δυνατότητα οικοδόμησης. Επομένως, η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν αποσκοπεί στην αξιοποίηση των οικισμών, αλλά επιτρέπει τη δόμηση εκτός των ορίων τους, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς που έχει επανειλημμένα θέσει η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και όταν μιλάμε για δόμηση, δεν εννοούμε τη σημερινή διάσπαρτη, λαϊκή, εκτός σχεδίου δόμηση ή μεμονωμένες επαύλεις, αλλά οργανωμένα τουριστικά συγκροτήματα, πολυετή resorts, gated villages, gated σημαίνει με τείχος να μην μπορεί να πλησιάσει κανείς, σχεδιασμένα για κάθε χρυσή βίζα ή για ολιγάρχες της Ανατολής. Πάρτε μια ανάσα, έχει κι άλλα.

Γράφει λοιπόν ο εξαιρετικός Νίκος Μπελαβίλας. Οι περισσότεροι ορεινοί, ημιορεινοί και νησιώτικοι οικισμοί της Ελλάδας με πληθυσμό 100-200 κατοίκους. Το σχέδιο νόμου αναφέρεται, λέει, σε οικισμούς με 0 μέχρι 150 κατοίκους. Είτε βρίσκονται στα Ζαγοροχώρια, είτε στα Δωδεκάνησα ή σε άλλες περιοχές, έχουν έκταση 20 έως 100 στρέμματα. Οι προτινόμενες επεκτάσεις, που κυμαίνονται από 50 μέχρι 200 στρέμματα, λέει, συνιστούν μια δυσανάλογη πολεοδομική γιγάντωση, ανάλογη με εκείνη που επιχειρήθηκε πρόσφατα στον παραδοσιακό οικισμό του Πάπιγκου. Μπροστά σε αυτό που επιχειρείται να νομοθετηθεί, το άγος του Σαρακίνικου στη Μήλο, της Κουμπάρα στην Ίο και άλλες τόσες πρόσφατες υποθέσεις μοιάζουν με πτέσματα. Παράλληλα, το εύρος εφαρμογής της ρύθμισης είναι τεράστιο, καθώς αφορά πάνω από 1.300 δημοτικές κοινότητες με χιλιάδες οικισμούς. Ενδεικτικά, λέει, μόνο η δημοτική κοινότητα Ίας διαθέτει 8 οικισμούς που πληρούν τα σχετικά κριτήρια, ενώ σε ολόκληρη τη Σαντορίνη ο αριθμός ανέρχεται σε 21. Αυτό σημαίνει ότι θεωρητικά θα μπορούσαν να δημιουργηθούν έως και 21 συγκροτήματα έκτασης 200 στρεμάτων το καθένα στη Σαντορίνη, πάνω από 4.000 στρέμματα μιας νέας πολυτελούς δόμησης. Αξίζει, λέει, να αναλογιστούμε το μέγεθος αυτής της προοπτικής. Παρά τις διακηρύξεις περί περιβαλλοντικής αναβάθμισης και βιώσιμης ανάπτυξης, οι προτινόμενες διατάξεις δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την περιβαλλοντική ισορροπία, το φυσικό τοπίο και την αποτροπή της άναρχης δόμησης. Με αυτό το νομοσχέδιο δεν μιλάμε πια, λέει, για λαϊλασία της χώρας, μιλάμε για την κατασπατάληση του πολυτιμότερου κεφαλαίου της, των φυσικών τοπίων και της μικρής κλίμακας οικισμών των βουνών και των νησιών. Αν αυτό δεν αποτελεί εξόριξη πλούτου από τους πολλούς προς όφελος των λίγων, τότε τι είναι, αναρωτιέται ο Μπελαβίλας.

Λοιπόν, αυτό που επιχειρείται αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον πλανήτη, αυτή η αρπαγή με έναν τρόπο όλης της έκτασης που αυτή τη στιγμή ανήκει σε ένα παρελθόν ιστορικό, οικιστικό, πολιτιστικό, με κάθε τρόπο. Υπάρχει μια φοβερή μεθόδευση σε σχέση με τις αρχαιότητες αυτή τη στιγμή και τα έσοδά τους, αλλά και όχι μόνο. Είναι κάτι το οποίο σε ανατριχιάζει όταν το συνειδητοποιείς. Απ' την άλλη βέβαια, κάποιοι πουλάνε τη γη τους και τα πράγματα πηγαίνουν στη μια κατεύθυνση ή στην άλλη, περνάνε στα χέρια λίγων. Να μην δηλαδή θεωρούμε άμυρους ευθυνών όλους αυτούς που πουλούν. Μου λέγανε στη Φολέγανδρο αυτές τις μέρες ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσεις ένα κομμάτι γης το οποίο μπορεί να καλλιεργούσε με χίλιους κόπους και βάσανα ο γονιός σου, όταν τα λεφτά που θα πάρεις είναι τόσα πολλά που θα εξασφαλίσεις τα παιδιά σου για τις επόμενες ζωές τους. Και αυτό, λέει, πολλές φορές σε κάνει να σκεφτείς ότι καλά κάνουν και πουλάνε. Δεν ξέρω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε σε αυτή την καινούργια συνθήκη. Είχε γράψει ένα αριστουργηματικό κείμενο. Η Ήρυδα Ηλικουριώτη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Βόλου. Όχι άλλες ιδέες, ατομικές πισίνες και σπίτια ορυχεία στα ανίδρα νησιά του Αιγαίου και τα γεμάτα κρυστάλλινα νερά για κολύμπη. Όχι άλλες κακόγουστες ομπρέλες τροπικής αισθητικής ασυναρτησίας αντί για τις ελάχιστες καλαμωτές σκιές των καλαμιώνων που καθαρίζουν τις γραμματιές εκεί που πέφτουν στη θάλασσα και χωρίζουν τα χωράφια. Όχι όλη άλλη γελία ή υποτιθέμενη ξεκούραση σε νοικιαζόμενες ξαπλώστρες. Εκεί που ένα πανί σε ελεύθερη παραλία είναι αρκετό για να ξεκουράσει. Η ζεστή άμμο στα κουρασμένα κόκαλά μας. Όχι άλλο κοκτέιλ και φραπέ σε τιμία άγριου μεροκάματου αντί για μεγάλες φθηνές διακοπές παραθερισμού με ώρες ψαρέματος σε θάλασσες που δεν έχουν διαλύσει οι τράτες, οι εξορίξεις ή οι όψεις των πολεμικών πλοίων. Τα νησιά του Αιγαίου, τα μεγάλα πρότυπα σχετικής αυτάρκειας και αναυτοσύνης υπερονόβιας διαβίωσης, παρά τη φτώχεια και τις δυσκολίες, έλεγε η Ήρυδα, από τα γεωπολιτικά ντράβαλα αυτής της δύσκολης και διεκδικούμενης θάλασσας, είναι το όριο του μεγάλου κινδύνου να διαλυθούν για πάντα από τη χυδαία επέλαση της κτηματαγοράς και του μαζικού τουρισμού που δεν πρόκειται να ελέγχει κανένας ντόπιος, παρά μόνο διεθνοτοπικά μαφιόζικα δίκτυα. Θα χάσουν τη γη τους και τα ενοικιαζόμενά τους πιο γρήγορα από ό,τι φαντάζονται. Λυπάμαι που οι συνάδελφοι αρχιτέκτονες, λέει, και τα αρχιτεκτονικά μνημεία έχουν αφαιθεί απόλυτα σε αυτό το μοντέλο παραγωγής χώρου, βραβεία κτλ. Ο βιοπορισμός δεν σημαίνει ψυγή, ούτε έλλειψη συμμετοχή στα κοινά, δηλαδή στη διεκδίκηση ενός επαγγελματικού χώρου πολυδιάστατου και στη διεκδίκηση του αρχιτεκτονικού πειραματισμού που μπορεί να γίνει μόνο σε πλαίσια αξιακής αναβάθμισης ενός δίκαιου τρόπου ζωής για όλους με τη συμβολή της έννοιας του δημόσιου. Δυστυχώς δεν γίνεται κατανοητό ότι όσο δεν αντιδρούμε σε αυτό θα εξαφανιστούμε ως επαγγελματίες μαζί με την τσιφλικοποίηση της γης. Τι κοινωνία είναι αυτή, λέει, που αντί να αντιμετωπίζει τη φτώχεια της, φτωχαίνει, σπαταλώντας ό,τι έχει και δεν έχει, σε ένα μοντέλο που την κάνει να ξεχάσει τις τέχνες της επιβίωσης, της γης, της θάλασσας, το μόνο που θέλει σήμερα ο κόσμος για να επιβιώσει. Μεγαλώσαμε θαυμάζοντας ροζιασμένα χέρια και λιασμένα, ρυδιασμένα μέτωπα νησιωτών που ήξεραν τα πάντα για να ζούμε. Περπατήσαμε βουνά, λαγκάδια που βγάζαν ασύλληπτη νοστιμιά ζαρζαβατικά που έτρωγες με δύο δεκάρες, φιλοξενούμενοι σε ράντζα υπέροχων σπιτιών φτιαγμένων με πολλές τέχνες ανοιχτής γνώσης. Το Αιγαίο, λέει Ήρης, ήταν γεμάτο από νέα παιδιά, φοιτήτριες και εργαζόμενους που έφταναν με πάνθυνα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και παραθέριζαν μήνες με ελάχιστο χαρτζιλίκι. Τώρα επιβάλλεται με βία ο ρόλος των ηθαγενών για σέρβις σε ηλικιωμένους αλλοδαπούς χωρών με υψηλότερους μισθούς. Δεν θα είναι ελεύθεροι αν δεν το διεκδικήσουν. Και λέει κι άλλα σε εκείνο το μυθικό κείμενο που έχουν περάσει 4 χρόνια που γράφτηκε.

Λοιπόν, εκτός όλων των άλλων, βρέθηκα για ένα βράδυ στην Αθήνα πηγαίνοντας στο Αιγαίο και τη διέσχισα. Διέσχισα ένα μεγάλο κομμάτι του κέντρου της, το οποίο πραγματικά με προβληματίζει πολλά χρόνια τώρα. Πώς αφέθηκε μετά την Ολυμπιάδα σε αυτήν την ασύλληπτη παρακμή, η οποία χειροτερεύει από την σταδίου και κάτω και μέχρι περίπου το σταθμό Λαρίσης. Όλη αυτή η αχανής τεράστια περιοχή του παλιού ιστορικού κέντρου της Αθήνας μοιάζει να βρίσκεται σε μια τρομακτική παρακμή. Στην ίδια παρακμή, δεν το είχαν διαπιστώσει γιατί είχα χρόνια να κατέβω, βρίσκεται και το ιστορικό κέντρο του Πειραιά, τουλάχιστον τα πέριξ του λιμανιού. Εκεί βέβαια γκρεμίζονται ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα βιομηχανικής κληρονομιάς για να φτιαχτούν καινούργια πολυτελή συγκροτήματα. Είναι μια άλλη είδος μετάλλαξη αυτή, ιδιωτικές μικρές πόλεις μέσα στην πόλη. Διαβάζω ένα κομμάτι της Μαρίας Δεδούση, που πάντα έχει μια ψύχρεμη ματιά στα πράγματα για την Αθήνα. Κυρίως για τη στασιμότητα της Αθήνας. Παγιδευμένη στην Αθήνα λέγεται το κομμάτι αυτό της Δεδούση, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για μια ακόμα χρονιά, λέει, θα πούμε τα ίδια. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι για μια ακόμα χρονιά η Αθήνα έχει μακράν τη χαμηλότερη επίδοση ανάμεσα στις δυτικοευρωπαϊκές πόλεις στο δίκτυο βιωσιμότητας του Economist, παραμένοντας αμετακίνητη από πέρσι. Με σκόρ 78% δεν πλησιάζει καν τη συστάδα των άλλων δυτικοευρωπαϊκών πόλεων, με ουραγό το Ενδιβούργο που έχει σκόρ 87%. Μας περνάνε με άνεση η Βαρσοβία, η Μπρατισλάβα, η Πράγα και η Βουδαπέστη, ενώ είμαστε στο ίδιο επίπεδο με το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, τη Σαϊπάν και το Ντουμπάι, το οποίο καταβαραθρώθηκε, λέει, φέτος λόγω του πολέμου. Εμείς όμως δεν έχουμε πόλεμο, λέει η Δεδούση. Η αδυναμία της Αθήνας να μετακινηθεί προς τα κάτω ή προς τα μπροστά, όπως το δει κανείς, αντανακλά πολύ ευρύτερα θέματα της χώρας. Είναι εύκολο να πει κανείς φταίει ο Δήμαρχος. Η κατάντια όμως της ελληνικής πρωτεύουσας είναι πολύ παραγωγική. Σε ένα βαθμό είναι σαν την ελληνική οικονομία. Η κυβέρνηση θριαμβολογεί κατά καιρούς για τους ευημερούντες αριθμούς, αλλά για τα νοικοκυριά η κατάσταση χειροτερεύει, λέει η Δεδούση. Η Ελλάδα εξυγχρονίζεται, θα στείλει και αστροναύτη στο διάστημα, αλλά ο μέσος Αθηναίος το μόνο που σκέφτεται καθώς πασχίζει να κατέβει τον Κηφισό είναι τυχερός τύπος ο αστροναύτης θα γλιτώσει την κόλαση εδώ κάτω. Ενδεικτικό της νοοτροπίας που κυριαρχεί σε σχέση με την Αθήνα είναι και μια προεκλογική εξαγγελία του Τσίπρα ότι θα κάνει δωρεάν χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς σε Ενθένα και Θεσσαλονίκη. Είναι πιασάρικο, λέει, οτιδήποτε περιέχει τη λέξη δωρεάν. Μάθαμε να ακούμε το δωρεάν, αλλά σπανίως το καλύτερα. Και αυτό που χρειάζονται απεγνωσμένα τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι να βελτιωθούν. Και ας τα πληρώνεις. Ο συνδυασμός τζάμπα και χάλι δεν οδήγησε ποτέ πουθενά. Ο δείκτης, λέει, του Economist προσμετρά μια σειρά παραγόντων. Σύμφωνα με την περιγραφή του, αξιολογεί τις συνθήκες διαβίωσης σε 173 πόλεις, παρέχοντας ένα σημείο αναφοράς για την αστική βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα. Μετρώντας δείκτες σε επίπεδο σταθερότητας, υγειονομικής περίθαψης, πολιτισμού και περιβάλλοντος, εκπαίδευσης και υποδομών, ο δείκτης ποσοτικοποιεί τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τρόπος ζωής ενός ανθρώπου σε οποιαδήποτε δεδομένη τοποθεσία. Η Αθήνα δεν βελτιώνεται σε κανέναν από τους δείκτες και αν βελτιώνεται οριακά σε έναν θα πέσει σε άλλον. Και επειδή, λέει, η ελληνική πρωτεύουσα δεν είναι μητροπολιτικός δήμος αλλά συναρμοδιότητα 40 δημάρχων της και όλων των υπουργείων, όλοι έχουν την ευθύνη. Η Ελλάδα, λέει, βρίσκεται στα πολύ ψηλά επίπεδα παγκοσμίως αυτού που ονομάζεται Primate City Effect, συγκέντρωση πληθυσμού σε μία πόλη. Αν εξετάσουμε όχι μόνο τον πληθυσμό αλλά και την οικονομική, διοικητική και πολιτιστική συγκέντρωση, η θέση της Αθήνας στην Ευρώπη είναι ακραία. Δεν είναι υπερβολή, λοιπόν, να πούμε ότι στην Αθήνα δεν χτυπάει μόνο η καρδιά της Ελλάδας, αλλά βρίσκονται στριμωγμένα και ασθμένοντα όλα τις τα ζωτικά όργανα
και το γεμάτο θρομβώσεις κυκλοφοριακό της σύστημα. Είναι ο καθρέφτης της χώρας και σε αυτόν τον καθρέφτη φαίνεται εν πρώτης μια πανέμορφη εικόνα. Το ένδοξό μας παρελθόν συνυπάρχει με θαυμαστά σύγχρονα έργα. Αν κοιτάξεις πιο προσεκτικά θα δεις την πραγματική εικόνα. Μια πόλη με τεράστιες δυνατότητες που παραμένουν αναξιοποιητές. Μια ευρωπαϊκή πόλη που κοιτάει τους ευρωπαϊκούς της ομολόγους με το κιάλι και εκατομμύρια ανθρώπους παγιδευμένους αυτήν, χωρίς διέξοδο και χωρίς κανείς να προσπαθεί να κάνει τη ζωή τους καλύτερη.

Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 11, σημαίνει ότι πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος με πολλές σκέψεις σήμερα για το ελληνικό καλοκαίρι και τη μεταλλαξή του, με όλα αυτά για τα οποία μας απασχολούν άλλον λιγότερο και άλλον περισσότερο, ειδικά τα καλοκαίρια, που τα πράγματα παίρνουν μια εντελώς άλλη, μα εντελώς άλλη τροπή. Και οι τόποι γίνονται αφιλόξενοι και κυρίως η καθημερινότητα, η οποία κάποτε ήταν ονειρική, γίνεται ένα περιβάλλον μάλλον το οποίο δεν σηκώνει κανέναν έτσι πως έχει γίνει, και πρέπει να βρούμε μια λύση για το παρακάτω της ζωής μας. Ένα γιατί και ένα πώς μπορεί να μας οδηγήσουν να προλάβουμε ό,τι θα μπορούσε να σωθεί αυτή τη στιγμή. Το μάθημα της Αλβανίας νομίζω ότι είναι ένα σπουδαίο μάθημα που μπορεί να βοηθήσει να σκεφτούμε και εμείς λιγάκι για όλα αυτά. Αναστασία Γρηγοριάδου στη συνέχεια, Γιώργος Τουλάσταν στο μικρόφωνο εδώ από τις 9.30 και θα είμαστε μαζί και αύριο το πρωί ακριβώς στις 9.30. Να είστε καλά.

958. ΕΡΤ 3. Σταθμός στον πολιτισμό. 958. ΕΡΤ 3. Σταθμός στον πολιτισμό.

0: να σπάσει το λαιμό του ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 20 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει ο Ηλίας και η Ηλιάνα. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1974 αρχίζει η επιχείρηση Ατίλας, το πρώτο στάδιο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Περίπου 40.000 Τούρκοι στρατιώτες υπό την υποστήριξη της τουρκικής αεροπορίας και του ναυτικού εισέβαλαν παράνομα και κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις βόρειες ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων, που ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις, είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το 1934 στη ζωή ήρθε η εθνική στάρ μας, η λαμπερή ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πρωταγωνίστησε σε 42 κινηματογραφικές ταινίες, οι περισσότερες έγιναν τεράστιες στις πρακτικές επιτυχίες, πήρε το βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη για την ταινία Μανταλένα. Το 1941 γεννήθηκε ο Περικλής Κοροβέσης, Έλληνας συγγραφέας, λογοτέχνης, ποιητής, ακτιβιστής και πολιτικός της αριστεράς. Μας έχει χαρίσει μεταξύ άλλων το βιβλίο «Οι Ανθρωποφύλακες». 78 ετών γίνεται σήμερα ο Κάρλος Σαντάνα, Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καταγωγή από το Μεξικό. Θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς στον 20ο αιώνα. Κατάφερε να συνδυάσει τη ροκ μουσική με λατινοαμερικάνικους και αφρικανικούς ρυθμούς. Έχει βραβευτεί με 10 βραβεία Grammy. Το 1928, σε ηλικία μόλις 32 ετών, αυτοκτονεί ο Κώστας Καριωτάκης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές και πεζογράφους της γενιάς του 20. Το 1973 απεβίωσε ο Μπρους Λι, Αμερικανός ηθοποιός κινέζικης καταγωγής, φιλόσοφος και κορυφαίος δάσκαλος πολεμικών τεχνών του 20ου αιώνα. Οι ταινίες του έφεραν εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία, δημιουργώντας μια μανία γύρω από το όνομά του. Το 1989 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Τσαρούχης, ένας από τους κορυφαίους και πιο επιδραστικούς Έλληνες ζωγράφους και σκηνογράφους του 20ου αιώνα. Υπήρξε κεντρική προσωπικότητα της περίφημης γενιάς του 30, καταφέροντας να συνδέσει τη λαϊκή ελληνική παράδοση και τη βυζαντινή τέχνη με τα ευρωπαϊκά πρωτοποριακά ρεύματα. Το 2017 αυτοκτονεί ο Τσέστερ Μπένιγκτον, ο κύριος τραγουδιστής του metal συγκροτήματος Linkin Park. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο. We'll be right back.

Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε, κοντά ή μακριά, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός

εκτός Ελλάδας. Το ημερολόγιο γράφει 20 Ιουλίου του 2026. Είναι η εκπομπή Καλημέρα το 9.58. Από τώρα και έως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί. Ο Ανδρέας Κοράνης φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια, στα σχόλια, αλλά βεβαίως εσείς η παρέα. Δεν γίνεται ραδιόφωνο χωρίς ακροατές, διαφορετικά θα ήμασταν μόνοι μας στο σπίτι μας και θα μονολογούσαμε. Άρα λοιπόν έχουμε τρόπους επικοινωνίας, αλλά ας ακούσουμε ένα τραγούδι για να τους πω όλους αμέσως μετά.

Εδώ λοιπόν στην καλημέρα το 958-43, είναι 20 Ιουλίου του 2026. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζετε σήμερα του προφήτη Λία. Είναι, νομίζω έτσι, δεν έχω και την Ηλία Σταμπουλή απέναντι που γιορτάζει, να του πούμε χρόνια πολλά, να με διορθώνει όταν χρειάζεται. Έχω όμως τον Ανδρέα Κοράνη που επίσης λέει χρόνια πολλά στον Ηλία Σταμπουλή. Και δεν ξέρω τι άλλο, ποιον άλλον Ηλία και η Ηλιάνα έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο. Η Ηλιάνα, μπερδεύει καμιά φορά το όνομα. Χρόνια σας πολλά πάντως αν γιορτάζετε σήμερα ή αν έχετε ανθρώπους που αγαπάτε και γιορτάζουν σήμερα. Εμένα σήμερα το μυαλό μου είναι πολύ στην Κρήτη και υπάρχει λόγος. Και το επόμενο τραγούδι θα είναι και αυτό από Χαΐνιδες. Το προηγούμενο που ακούσαμε ήταν Δημήτρη Ζαχαριουδάκη στο τραγούδι και Δημήτρης Αποστολάκης στίχη μουσική. Για να σας πάω λίγα χρόνια πριν τώρα, σε ένα παλαιότερο των Χαΐνιδων. Πολύ αγάπη να φύγει από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, να πάει στην Κρήτη, να κάνει και μία στάση στην Αθήνα.

Εδώ λοιπόν στην καλή μέρα του 958-43, τρόπους επικοινωνίας δεν έχω δώσει. Είπα θα το κάνω μετά το τραγούδι και έπαιξα ακόμα ένα τραγούδι. Και επειδή εγώ ξεχνιέμαι εύκολα, είναι και λίγο ηλικία, είναι και αιώνια αφηρημάδα, έτσι ξεχνιέμαι από 5 χρονών. Μην νομίζεις, δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας. Ας το κάνω τώρα, γιατί μετά θα το ξεχάσω. Λοιπόν, 2313-338-456, τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν έχετε λογαριασμό στο Facebook, υπάρχει εκεί η σελίδα το 958, υπάρχει η σελίδα της εκπομπής που τώρα ακούτε, της καλημέρας δηλαδή, και όσο προσπαθώ να βλέπω τα μηνύματα και να απαντώ έτσι γρήγορα, γιατί κάποιες φορές ρωτάτε και πράγματα που αφορούν σε ένα τραγούδι που ακούστηκε, σε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε και να επιβεβαιώσετε κλπ. Λοιπόν, αν θέλετε να στείλετε SMS, ανοίγετε νέο μήνυμα στο κινητό σας, γράφετε 958, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160, αυτό έχει χρέωση. Αν έχετε εφαρμογή του Viber στο κινητό σας, υπάρχει εκεί ο λογαριασμός στο κινητό του 958, στο οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα δωρεάν. Να πω ποιο είναι το κινητό, αποθηκεύστε το με έναν τρόπο ως 958 για να μην το ψάχνετε κάθε φορά. Είναι το 693-007-8291. Ούτε εγώ δεν το θυμάμαι, οπότε το ξαναλέω για να το γράψετε. 693-007-8291. Έχουμε λοιπόν και το Viber για να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, και αν θέλετε να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, καλημέρα 958fm@gmail.com. Έλεγα πριν για τον προφήτη Λία, και αυτή η ιστορία του προφήτη Λία πάντα με συγκινεί. Μικρό παιδί την είχα ακούσει. Ήταν, λέει, ναυτικός ο προφήτης Ηλίας, και όταν αποφάσισε να ζήσει μακριά από τη θάλασσα, πήρε ένα κουπί στα χέρια και προχωρούσε και ανέβαινε και ανέβαινε και ανηφόριζε, όλο και πιο πολύ ανηφόριζε, και συνεχώς ρωτούσε όσο συναντούσε τι είναι αυτό που κρατάει στα χέρια του. Όσο του απαντούσαν οι κουπί, ανέβαινε και άλλο, όλο και πιο ψηλά. Μέχρι που κάποιοι του απάντησαν, είναι ένα ξύλο. Αυτοί δεν ήξεραν τι είναι η θάλασσα, δεν την είχαν δει ποτέ, ούτε την είχαν αγαπήσει. Δεν ήξεραν τι είναι κουπί. Εκεί σιγουρεύτηκε πως θα είναι για πάντα μακριά από τη θάλασσα, σε άγνωρο της τόπο, και κανείς από όσους θα είναι γύρω του, όσοι ήταν αυτοί, δεν θα του μιλούσε για εκείνην. Και ή μόνος του θα μιλούσε μαζί της, με τη θάλασσα, ή κανείς δεν θα του τη θύμιζε και δεν θα την κουβέντιαζε ποτέ. Αυτή η ιστορία με συγκινεί πολύ, και νομίζω ότι με συγκινεί πολύ γιατί είναι η απόφαση ενός ανθρώπου που έχει έναν κρυμμένο πόνο που τον κρύβει βαθιά μέσα του, και πηγαίνει σε έναν τόπο που δεν θα μπορούσε με κανέναν να κάνει λόγια και εικόνα αυτό από το οποίο έφυγε. Το φεύγω μακριά σου πιο απόλυτα δεν γίνεται από την ιστορία αυτή. Και το ξέρω πως δεν είναι καθόλου θεολογικές αυτές οι σκέψεις, μάλλον δεν είναι, δηλαδή δεν ξέρω κιόλας. Αλλά αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή η ιστορία του προφήτη Λία από παιδί μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και με συγκίνησε και με συγκινεί ακόμα. Τώρα, το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο στον Χρήστο, που ήρθε η ώρα να ακούσει το όνομά του στο ραδιόφωνο. Και να το ευχηθώ να κάνει πολλά πολλά ωραία ταξίδια με το κορίτσι του. Έτσι κι αλλιώς ολόκληρο ταξίδι έκανε για να τη βρει, αλλά τώρα έχουν βαλθεί εδώ και χρόνια να ταξιδεύουν και όλο τον κόσμο. Αυτό να συνεχίσουν να κάνουν. Για σένα, Χρήστο.

Το χώμα περιμένει τη βροχή. Αυτή ήταν η Κερίνια, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, από τον δίσκο του Στρίπιες Σημαίες. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Έχουν περάσει όμως και πολλά χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Εμείς ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ως Έλληνες τις ευθύνες της δικτατορίας για αυτή την ιστορία, γιατί πολύ συχνά το ξεχνάμε, είναι η αλήθεια. Αυτή η ανοιχτή πληγή στην Κύπρο, αυτή η ανοιχτή πληγή για τους ανθρώπους αυτού του νησιού, για τους Ελληνοκύπριους, για τους Τουρκοκύπριους, για τον χωρισμό, για την εισβολή, για την τεράστια πληγή από τότε έως σήμερα. 52 χρόνια έχουν περάσει. Ας ρωτήσουμε όμως τους ανθρώπους που το έχουν ζήσει, τους ανθρώπους που ακόμα θρηνούν, για εκείνους δεν είναι μισός αιώνας. Είναι μία πληγή πολύ καινούρια. Είναι μία πληγή που δεν έχει κλείσει ακόμη.

Υπάρχει μια συγγραφέας που πάρα πολύ την αγαπώ. Διαβάζω κάθε φορά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα βιβλία της και τα παλαιότερα. Την πρωτοδιάβασα πριν από αρκετά χρόνια και έως και το τελευταίο της βιβλίο, το πιο πρόσφατό της, η κεφαλή του Chatsworth, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, και όλα τα βιβλία από τις ίδιες εκδόσεις κυκλοφορούν, έχουν πάντα πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή η συγγραφέας είναι η Κωνσταντία Σωτηρίου. Και σήμερα, μέρα που είναι, θέλω να σας διαβάσω για αυτήν ένα κείμενο που έχει γράψει η Μικέλα Χαρτουλάρη, ένα κείμενο που είχε γράψει πριν από 4 χρόνια και αναφέρεται σε μία τριλογία, για την ακρίβεια αναφέρεται και σε μία τριλογία της Κωνσταντίας Σωτηρίου που αφορά στην Κύπρο. Έγραφε λοιπόν τότε η Μικέλα Χαρτουλάρη. Σαν σήμερα, δηλαδή 20 Ιουλίου εννοεί, το 1974 ήχησε στα τουρκικά η φράση «Η ΑΙΣΕ πάει διακοπές». Ήταν το σύνθημα προς τα τουρκικά στρατεύματα για να ξεκινήσει η εισβολή στην Κύπρο. Αυτή η φράση πέρασε στις πρώτες γραμμές της ελληνόφωνης λογοτεχνίας με την ομότιτλη νουβέλα της Κύπριας συγγραφέως Κωνσταντία Σωτηρίου που κυκλοφόρησε το 2014. Όμως το δικό της βιβλίο με τίτλο «Η ΑΙΣΕ πάει διακοπές», πρωταγωνίστρια είναι μία Ελληνοκύπρια που είχε πάει να ζήσει απέναντι με τον αρίφη της, σαν Τουρκοκύπρια. Και εκεί την βρίσκει η απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων, μόνη με τον μικρούλι γιο της και τον άντρα της σκοτωμένο, σε ένα έδαφος που ερήμην της έχει γίνει εχθρικό. Ακολούθησαν οι φωνές από χώμα και η πικρία χώρα. Και τα 3 βιβλία αυτά είναι της Κωνσταντίας Σωτηρίου, αν δεν τα έχετε διαβάσει, οπωσδήποτε να τα ψάξετε. Συνεχίζει η Μικέλα Χαρτουλάρη, πάντα με μια ματιά και στις 2 κοινότητες. Μια τριλογία καθηλωτική για τη συλλογική περιπέτεια της Κύπρου από μια συγγραφέα και δημοσιογράφο η οποία γεννήθηκε μετά, το 1975. Συνεχίζει το κείμενο της Μικέλας Χαρτουλάρη, είναι πάρα πολύ ωραίο για την Κωνσταντία Σωτηρίου. Εγώ σας διάβασα μόνο την πρώτη παράγραφο και σας ξαναλέω πάλι τους τίτλους των βιβλίων της, που αν δεν τα έχετε διαβάσει τα βιβλία ακόμα, σημειώστε τα οπωσδήποτε. Κωνσταντία Σωτηρίου, «Η ΑΙΣΕ πάει διακοπές», «Φωνές από χώμα» και «Πικρία χώρα». Και τα 3 βιβλία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη.

0: άνθρωπος, σαν να πρόκειται για καφενείο.
1: Να ανοίξει η αμόχωστος λένε, ήταν ο Πάνος Κατσιμίχας και ο Γιώργος Δελάρας που τραγούδησαν και είναι ένα τραγούδι σε στίχους του Πόλη Κυριάκου, όπως και το προηγούμενο που ακούσαμε. Το προηγούμενο ήταν σε μουσική του Παντελή Θαλασσινού, αυτό σε μουσική του Νεοκλή Νεοφυτίδη. Είναι ο Ανδρέας Κοράνης που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής και σήμερα. Μου γράφετε σχόλια, μου στέλνετε καλημέρες από διάφορα μέρη της Ελλάδας και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μακάρι να είστε σε μέρη όμορφα και μακάρι να είστε με ανθρώπους αγαπημένους και μακάρι να κάνετε διακοπές. Αυτό που αρχίζει και γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τόσους πολλούς ανθρώπους, αλλά εμείς χαιρόμαστε όταν σας διαβάζουμε και είστε καλά και είστε και σε μέρη διακοπών, γιατί όχι. Εδώ θα είμαστε έως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς. Έχουμε ακόμα ώρα να ακούσουμε και παλιά και καινούρια και εκείνα που έχουμε ήδη αγαπημένα και τα άλλα που θα αγαπήσουμε αφού τα γνωρίσουμε και τα μάθουμε τώρα. Και ελάτε να πάμε στην Κόρδοβα αμέσως τώρα. Εντάξει, να πούμε και μου γράφετε πάρα πολλά σχόλια για τον χθεσινό αγώνα του Μουντιάλ και την Ισπανία που πήρε που σήκωσε το κύπελο και κύπελο δεν το λέτε, κύπελο το λέτε φαντάζομαι έτσι τιμητικά και που κέρδισε χθες την Αργεντινή και το χρέος μου το έκανα εγώ πάντως επειδή στο Μουντιάλ μόνο έναν αγώνα είχα δει, έναν που είχε κερδίσει πάλι η Ισπανία το προηγούμενο. Είπα ότι δεν είναι σωστό, έπρεπε να το δω και χθες τον αγώνα γιατί κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ρε παιδί μου ότι υπάρχει κάτι που λέγεται γούρι. Δεν θα το χαλάσω εγώ τώρα και κάθισα και τον είδα τον αγώνα. Εγώ δεν είμαι πολύ καλή στα ποδοσφαιρικά. Έτσι. Είχα έναν μπαμπά ο οποίος έβλεπε μανιωδώς ποδόσφαιρο, ήταν αεξής και πολύ έτσι... το άρεσε πάρα πολύ η μπάλα, έπαιζε κιόλας νέος και ήταν και καλός ποδοσφαιριστής, αλλά εγώ δεν έχω ιδέα. Από αυτά βλέπω ποτέ πότε όμως, αλλά ακόμα και εγώ μπόρεσα να καταλάβω ότι ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η ομάδα της Ισπανίας. Μα πάρα πάρα πολύ καλή.
2: Κόρδοβα, λεχάνα η σόλα, χάκα νέγρα, λούνα γράντε, η αθεϊτούνας εν μια αλφόρχα. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Por el llano, por el viento, jaca negra, luna roja. La muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. Ay, qué camino tan largo, ay, mi jaca valerosa. Ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba.

Εδώ λοιπόν στην καλή μέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ και αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα τραγούδι από έναν καινούριο δίσκο. Θέλω κάποια στιγμή οπωσδήποτε να μιλήσουμε στην εκπομπή με τη Χρυσούλα Κιχαγιόγλου για τη δουλειά αυτή, αλλά σήμερα θα σας προετοιμάσω ακούγοντας κάποια τραγούδια από αυτόν τον δίσκο που έχει γενικό τίτλο Αποθήκη. Δεν θα ακούσουμε ακόμα το ομότιτλο, θα ακούσουμε τον ήχο της φωνής σου. Θα σας πω ότι η στίχη είναι του Θράσου Καμινάκη, η μουσική είναι του Κώστα Παρίση και ντουέτο με την Χρυσούλα Κιχαγιόγλου στο τραγούδι αυτό κάνει η Όλγα Σκιαδαρέση. Πάμε να τα ακούσουμε και θα σας πω πιο πολλά λόγια μετά.

Είναι πάρα πολύ όμορφη δουλειά και ήθελα να μοιραστούμε σήμερα και να ακούσουμε παρέα μας στην εκπομπή κάποια τραγούδια από αυτήν την καινούργια δουλειά, η οποία είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της ερμηνεύτριας, πολύ αγαπημένης, πολύ καλής ερμηνεύτριας, της Χρυσούλας και Χαγιόγλου και του στιχουργού και συγγραφέα Θράσου Καμινάκη, με τον οποίο έχουμε μιλήσει εδώ στην εκπομπή άλλη φορά για άλλη τη δουλειά. Επίσης, ένα φοβερό ημερολόγιο που είχε κάνει επίσης με πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. Εδώ τώρα αυτή η δουλειά με τη Χρυσούλα και Χαγιόγλου ερμηνεύτρια έχει γενικό τίτλο «Αποθήκη». Οι συνθέτες που συμμετέχουν στο δίσκο είναι ο Αλέξανδρος Αργύρης, ο Ανδρέας Δημητρέλης, η Μαριάννα Καλτσά, η Αρετή Κοκκίνη, ο Μιχάλης Λαμπρίδης, ο Νίκος Μιλωνάς, η Μαριέλα Παπαγεωργίου, ο Γιώργος Στεφανακίδης και φυσικά ο Κώστας Παρίσης, που έχει κάνει και ενορχιστρώσεις και ηχογραφήσεις και μίξεις. Είναι φοβερός και ηχολήπτης και ενορχιστρωτής. Ο Κώστας Παρίσης, είναι η στίχη είναι του Θράσου Καμινάκη, ένα τραγούδι είναι μελοποιημένο ποίημα του Κώστα Ουράνη από τον Κώστα Παρίση και κάποια τραγούδια έγραψαν οι τραγουδοποίοι Αλέξανδρος Αργύρης, Άννα Ελευθεριάδου Μπλόνσκι και Μαριάννα Σαγκίτα Αγγελετάκη Ρου, αν το λέω το όνομά της σωστά. Πάμε να ακούσουμε το ομότιτλο αυτής της δουλειάς, δηλαδή την αποθήκη.

Και άμα δεν έχεις άνθρωπο στον κόσμο πια κανένα, καμιά φορά σε νοιάζουν τον αλωνών τα ξένα. Αυτή ήταν η αποθήκη, η σύνθεση του Αλέξανδρου Αργύρη, η στίχη του Θράσου Κανουνάκη, τραγούδησε φυσικά η Χρυσούλα και Χαγιόγλου και αναφέρονταν σε μια Κυριακή το τραγούδι αυτό. Πάμε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής να ακούσουμε και ένα τραγούδι από αυτή τη δουλειά τους με γενικό τίτλο «Αποθήκη», με ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και τη φιλοτέχνηση όλου του βιβλίου έχει κάνει ο Πέτρος Βούλγαρης. Θα κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση τώρα. Στον καιρό του AI που ζούμε και που πραγματικά έχει συχαθεί η ψυχή μου να βλέπω αφίσες φτιαγμένες με AI, φτάνει παιδιά, δεν αντέχω άλλο, δηλαδή πραγματικά δεν αντέχω να βλέπω ούτε εικόνες σε ενημερωτικά site που είναι με AI, ξεκάθαρα, ολοφάνερα φαίνεται αυτό. Ξαφνικά βλέπεις αυτή την εικόνα, βλέπεις αυτό που έφτιαξε ο Πέτρος Βούλγαρης και είναι τέχνη, πραγματική, και λες ναι ρε εσύ, αυτό. Φτάνει με τα άλλα που μοιάζουν όλα ίδια, όλα όμως. Και ελάτε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το τραγούδι αυτό που είναι από την δουλειά την υπέροχη της Χρυσούλας και Χαγιόγλου. Είχα πολλά και άλλα τραγούδια από το δίσκο αυτό, αλλά θα καταφέρουμε και θα τα ακούσουμε μαζί της κάποια στιγμή, είμαι σίγουρη. Δευτέρα είναι σήμερα, πάμε να ακούσουμε μια Δευτέρα, σύνθεση Ανδρέας Δημητρέλης. Στίχη Θράσος Καμινάκης και τραγουδά με τον μουσικό μαζί κάνουν ντουέτο η Χρυσούλα και Χαγιόγλου και με αυτό θα κλείσουμε την εκπομπή. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ όλες και όλους εσάς για την ακρόαση, για τα πολλά μηνύματα που στείλατε, ελπίζω να πρόλαβα και να απάντησα σε όλα, και τον Ανδρέα Κοράνη φυσικά που φρόντισε για τον ήχο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστήριο. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο.

0: Ιστορίες της πόλης.
1: Αβραάμ Μπεναρόγια. Η αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και ένας δρόμος βορειοδυτικά του 3ου Γυμνάσιου Πολύχνης φέρνουν το όνομα του Αβραάμ Μπεναρόγια. Ο ισπανοεβραϊκής καταγωγής Αβραάμ Μπεναρόγια υπήρξε συνδικαλιστής και ένας από τους πρώτους εκπροσώπους του σοσιαλιστικού κινήματος στον ελλαδικό χώρο. Γεννήθηκε στο Βιδίνιο της Βουλγαρίας το 1887. Δάσκαλος που μιλούσε 6 γλώσσες κι άλλα, και όταν χρειάστηκε, τυπογράφος και εργάτης. Διώκεται για την πολιτική του δράση στη γενέτειρά του και έρχεται στη Θεσσαλονίκη το 1908. Ένα χρόνο μετά πρωταγωνιστεί στην ίδρυση της περίφημης Φεντερασιών στις 24 Ιουλίου του 1909, που στις 7 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς γίνεται μέλος της Δεύτερης Διεθνούς Ένωσης Εργατών. Η Φεντερασιόν ήταν το αποτέλεσμα της πίστης του Μπεναρόγια ότι οι σοσιαλιστικές οργανώσεις της πόλης πρέπει να αποκτήσουν ομοσπονδιακή μορφή με τη συμμετοχή όλων των εθνικών ομάδων. Και για το σκοπό αυτό, ο Εργατικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης και το Σοσιαλιστικό Κέντρο δημιούργησαν την Εργατική Σοσιαλιστική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, δηλαδή τη Φεντερασιόν, στην οποία συμμετείχαν Εβραίοι, Έλληνες, Σλαβόφωνοι και Μουσουλμάνοι. Αν και αρχικά ο Μπεναρόγια και οι ομοειδεάτες του είδαμε συμπάθεια το κίνημα των Νεοτούρκων, στη συνέχεια λόγω των περιορισμών που έθεσαν οι τουρκικές αρχές προκειμένου να περιορίσουν το εργατικό κίνημα, αποστασιοποιήθηκαν από την Επιτροπή Ένωσης και Προόδου και ο ίδιος κατέληξε στη φυλακή. Έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ίδρυση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Το 1915 εξελέγει μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και το Νοέμβριο του 1918 πρωταγωνίστησε στη δημιουργία του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος στον Πειραιά, που μετανομάστηκε αργότερα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 εναντιώθηκε στη συνέχιση του πολέμου στη Μικρά Ασία. Το 1922 δικάστηκε ως υπεύθυνος για τα επεισόδια των εργατικών κινητοποιήσεων του Βόλου. Το 1924 διαγράφηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας γιατί θεωρούσε πως δεν είχαν οριμάσει οι συνθήκες για επαναστατική δράση του εργατικού κινήματος. Κατά τη διάρκεια της κατοχής συνελήφθη από τους Γερμανούς και μεταφέρθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωση στη Γερμανία, όπου εξοντώθηκε η οικογένειά του. Απελευθερώθηκε από τους συμμάχους το 1945 και επέστρεψε στην Ελλάδα. Αναμίχθηκε και πάλι με την πολιτική, συνεργαζόμενος με το Σοσιαλιστικό Κόμμα των Αλεξάνδρου Σβόλου και Ηλία Τσιριμόκου. Το 1953 εγκαταστάθηκε στο νεοσύστατο τότε κράτος του Ισραήλ, στο Τελαβίβ, όπου έζησε για το υπόλοιπο της ζωής του. Πέθανε το 1979, σε ηλικία 92 ετών. Πηγές: άρθρο του Βάσια Τσοκόπουλου από την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Το Βήμα. Βιβλίο Net. Κώστας Τομανάς, χρονικό της Θεσσαλονίκης 1975-1920. Μουσική: Πάρης Παρασχόπουλος. Επιμέλεια ήχων: Γιώργος Χατζινάκος. Επιλογή κείμενο αφήγηση: Γιώργος Καλιατζίδης.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Δευτέρα 20 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού με τον Θανάση Γογάδη. Στο θέατρο Δάσους για δεύτερη μέρα μπορείτε να δείτε το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας «Ο καταφαντασίαν ασθενής», που μιλά για κάτι βαθιά ανθρώπινο. Το φόβο για την υγεία, την αγωνία μπροστά στην ασθένεια, την ανασφάλεια που λίγο πολύ όλοι έχουμε νιώσει. Ο ήρωος του έργου, ο Αργκάν, ζει αυτόν τον φόβο στα άκρα, πεπισμένος που κάθε σύμπτωμα είναι ο προάγγελος του τέλους. Μέσα από την υπερβολή και το καυσικό χιούμορ, ο Μολιέρος ατηρίζει τις αιμονές μας και ταυτόχρονα μας λυτρώνει από αυτές. Τη διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας. Βλαδιμίνος Κυριακίδης έρχεται να δώσει τη δική του εκδοχή σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου. Μαζί του Σοφία Βογιατζάκη ως ελαφρόμυαλη σύζυγος, Παρθένα Χοροζίδου ως πανέξυπνη και αφοπλιστική υπηρέτρια,

Πάνου Σταθακόπουλο στο ρόλο του γιατρού που επιδιώκει ένα γάμο συμφέροντος και πολλοί ακόμα. Η παράσταση Σύμφωνο Επιβίωσης με τον Αντώνη Κρόμπα και Ελευθέρη Ελευθερίου θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης. Είναι ένα δίωρο comedy show που σατιρίζει θέματα της καθημερινότητας, τις ανθρώπινες σχέσεις και καυτηριάζει την τρέχουσα επικαιρότητα. Η είσοδος κοστίζει 15 ευρώ. Από τις Σινεφίλ Δευτέρες του Κέμες στις 9 στο Σινέ Απόλλων δείτε τη χαμένη λεωφόρο του David Lynch, ένας σχιζοφρενικός νυχτερινός εφιάλτης στην άσφαλτο της παράνοιας. Ο Lynch διαλύει την ανθρώπινη ταυτότητα σε ένα παρεστησιογόνο νουάρ όπου το έγκλημα δεν έχει λογική. 4 σπουδαία βραβεία για τον αγαπημένο σκηνοθέτη της νεολαίας. Οι Pink Martini επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια συναυλία στη Θεσσαλονίκη στη Μονή Λαζαριστών μαζί με την τραγουδίστρια Storm Large. Το πολυμελές σχήμα από το Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών συνδυάζει τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ σε ένα κράμα από εκρητική σκηνική παρουσία, αφηγηματική διάθεση και ξεσηκωτικούς ρυθμούς. Δείτε στις βιτρίνες τέχνης του ΟΤΕ την έκθεση του Φώτη Κλογκέρη «Οι σιωπές της πόλης». Οι σιωπές δεν μιλούν για κτίρια και δρόμους, μιλούν για όσα δεν ακούγονται, για τις μνήμες που αφήνει ο χρόνος πάνω στους τοίχους, για τα ίχνη των ανθρώπων που πέρασαν, για εκείνη την αόρατη συγκίνηση που μόνο η ζωγραφική μπορεί να διασώσει. Επιμέλεια της έκθεσης Γιάννης Αργυριάδης.

0: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 9.58, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα και στη συνέχεια η Ελένη Κουρτίδου.
1: Η εκπομπή που μεταδίδεται είναι από το αρχείο του 958 της ΕΡΤ3.

Καλό μεσημέρι, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Συντροφιά σας από τον Ανέα 58, τον σταθμό στον πολιτισμό, η εκπομπή Τεχνιέντος. Μεσημεριανές ραδιοφωνικές ιστορίες για τέχνη, ψυχαγωγία, πολιτισμό, μουσική, παιδεία, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας. Ραδιοφωνικές ιστορίες για τροβαδούρους και μπαλάντες. Σε αυτόν τον κύκλο εκπομπών θα βρεθούμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Έχοντας την Σοφία Σακαλή στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, και καιρός να αφιερώσουμε και την σημερινή και προφανώς αρκετές ακόμη εκπομπές στον Διανύση Σαββόπουλο.

Μυστικό τοπίο, Διονύσης Σαββόπουλος, 1983 έτος κυκλοφορίας. Ακριβώς τα μισά του χρόνια, είναι 39 ετών όταν βγάζει αυτόν τον δίσκο ο Διονύσης Σαββόπουλος και 39 χρόνια πέρασαν και από τότε. Ένα μαγικό τραγούδι, ένα καταπληκτικό τραγούδι και σε στίχους και σε μουσική βεβαίως. Διονύσης Σαββόπουλος λοιπόν, ο πατριάρχης θα λέγαμε της νεότερης ελληνικής τραγουδοποιίας, και έτσι πιστεύουν οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή από τους νέους δημιουργούς, τους νεότερους τουλάχιστον από αυτόν. Διονύσης Σαββόπουλος, τον οποίο οφείλουμε μια παρουσίαση του έργου του σε αυτό το κύκλο εκπομπών, που για να κάνω μια περιληπτική αναδρομή, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένα μου ακροατή, ξεκίνησαν φθινόπωρο του 2020, ανατρέχοντας χρονικά στις ρίζες της Μπαλάντας, αλλά και των τροβαδούρων της Δυτικής Ευρώπης. Μετά αναφερθήκαμε στη μεγάλη παράδοση της μπαλάντας μέσα στον 20ο αιώνα σε ευρωπαϊκές χώρες, Γαλλία και Ιταλία κυρίως, και ξεκινήσαμε τη διαδρομή αυτού του κύκλου στον ελληνικό χώρο από τον Αττίκ και την περίφημη μάνδρα του. Φτάσαμε έκτοτε αισίως, μένοντας αυτή τη γραμμική παρακολούθηση του χρόνου, στη δεκαετία του 1990-99, στο τέλος του 20ου αιώνα, και εκεί βρισκόμαστε εδώ και αρκετές εκπομπές. Και κλείνοντας πια και αυτό που λέμε την φετινή χρονιά, γιατί για καλοκαίρι θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε με το καλό, υπολογίζω, δεύτερο 15ο Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, ξανά θα συνεχίσουμε αυτόν τον κύκλο εκπομπών. Φτάνοντας λοιπόν πια στο τέλος αυτής της χρονιάς, νομίζω ότι οι επόμενες τρεις εκπομπές του Ιούνιου είναι σωστό να είναι αφιερωμένες στο έργο του Διονύση Σαββόπουλου, καθώς ήδη έχουν προηγηθεί και άλλες μονοθεματικές και μονοπρόσωπες εκπομπές σε αυτόν τον κύκλο. Οι μπαλάντες του Μάνου Χατζηδάκη ή του Μίκη Θεοδωράκη, που είναι απλώς μικρά τμήματα του έργου τους. Άλλες εκπομπές σε νεότερους συνθέτες για τις μπαλάντες τους, Μικρούτσικος, Καζαντζής, Σταυριανός, Ανδρέου. Σε τραγουδιστές επίσης που έχουν γράψει μπαλάντες, Αλεξίου, Παπακοσταντίνου, και βέβαια σε τραγουδοποιούς, η Κατσιμίχα, ο Παπάζογλου, ο Λουδοβίκος των Ανογείων, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, ο Μάλαμας, ο Πορτοκάλογλου, ο Περίδης, ο Τσακνής, ο Μαχαιρίτσας, ο Δελιβοριάς, πολλοί εν πάση περιπτώσει. Μας έλειπε λοιπόν η παρουσίαση του έργου του Διονύση Σαββόπουλου και αυτό θα επιχειρήσουμε από σήμερα και για τις επόμενες τρεις τρίτες.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν φίλες και φίλοι στο 1.58 την εκπομπή Τεχνιέντος. Διάλειμμα ονομάζεται το μικρό οργανικό που ακούμε με τη φλογέρα του εδώ παιγμένο από τον Διονύση Σαββόπουλο. Κατεβαίνουμε δεκαετίες σιγά σιγά, πάμε 1972-73 λίγο πριν στο βρώμικο ψωμί στο Ζεϊμπέκικο, στο μπάλο τώρα εδώ με το διάλειμμα για να φτάσουμε στην αρχή και από εκεί να πιάσουμε το νήμα για τη σειρά αυτή των εκπομπών για τον Διονύση Σαββόπουλο. Να θυμίσω ότι τα λέμε στο 2313-338-456 τηλεφωνικά αν επιθυμείτε. Επίσης και μέσω μηνυμάτων SMS γράφετε 958, αφήνετε ένα διάστημα το μήνυμά σας και το στέρνετε στο 54160 και μας βρίσκεται βέβαια και στις σελίδες μας στο Facebook στο 958FM3 για το πρόγραμμα και Τεχνιέντος, μια λέξη ενωμένα, ελληνικοί χαρακτήρες, τέχνη, κεφαλαία εντός μικρά πεζά για τη σελίδα της εκπομπής. Διονύσης Σαββόπουλος λοιπόν, γεννημένος Δεκέμβρη του 1944, όπως λέει και σε εκείνο το εμβληματικό τραγούδι, το αυτοβιογραφικό του Εμπολής, το γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, 2 Δεκέμβρη του 1944, στιχουργός, συνθέτης, τραγουδοποιός, κατεξοχήν, μέγας πρωτεργάτης στη σχολή των Ελλήνων τραγουδοποιών και δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι δεν υπάρχει ούτε ένας από τους ομοτεχνούς του, πέρα από κάτι νεανικές κόντρες με συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του, στα νιάτα τους κυρίως, και κυρίως για ιδεολογικά, όχι για τα καλλιτεχνικά. Κανείς μα κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, δεν έχει επιλέξει δυσπιστίας, δυσαρέσκειας άρνησης προς την καλλιτεχνική του αξία και την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι, ειδικά τον θαυμαστό, θα πρόσθετα, ρόλο του στο άνοιγμα του δρόμου της εξοικείωσης και της αποδοχής από το ελληνικό κοινό, από όλους μας, αυτής της παράξενης φυλής των τραγουδοποιών. Μέσα της δεκαετίας του 60 και είναι γνωστή η ιστορία, ο Σαββόπουλος κατεβαίνει στην Αθήνα από την Θεσσαλονίκη με ένα φορτηγό και εκεί στην μεγάλη πολιτεία ξεκινάει ο επαρχιώτης κατά κάποιο τρόπο, αλλά με ένα φωτεινό και αστήρευτο ταλέντο μέσα του και ένα φως και στο στίχο του και στη μουσική του διαφορετικό, ξεκινάει την καλλιτεχνική του διαδρομή, καταρχήν με 45, τα οποία ευτυχώς μας τα δίνουν μετά από αρκετό καιρό σε ένα CD, που βγαίνει με το περιοδικό Μετρό, το 1995-96, κάπου εκεί, με επιμέλεια παραγωγής από τον Γιώργο Αλαμανή, που πρόσφατα μιλήσαμε μαζί του για το βιβλίο του «Στην εποχή της Λιλιπούπολης», και τον Οδυσσέα Ιωάννου τότε, που είχε και τη διεύθυνση νομίζω του Μετρό εκείνα τον καιρό, ναι, και Μελωδία FM επίσης κυκλοφορεί με την υποστήριξή του το CD αυτό, το οποίο έχει τα 8 κομμάτια που είχαν βγει σε 45 δισκάκια πριν και άλλα από αυτά ολόιδια και κάποια άλλα αλλαγμένα πριν κυκλοφορήσουν στο long play, στον δίσκο 33 στροφών Φορτίγο. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε μερικά από αυτά, κάνοντας αρχή από το Εγερτήριο.
1: Ήλιος κόκκινος ζεστός στάθηκε στην κάμαρά μου, ξύπνησε όλη η πολιτεία κάτω από τα παραθυρά μου. Το παιδί πάει στο σχολείο του,

της βλαστημάει και τραβάει για το σταθμό. Να ο ήλιος ανεβαίνει σαν σημαία στον ουρανό. Μπρος της φάμπρικα στην πύλη ο εργάτης σταματά. Όμορφη η μέρα γνέφει κι απ' το ρούχο το τραβά.

Το αγερτήριο ή αλλιώς η Λεήλε Αρχηγέ, ένα από αυτά τα κομμάτια. Πάμε να ακούσουμε και ένα άλλο στην πρώτη του εκτέλεση, την πρώτη του εκδοχή, το τραγούδι με τον τίτλο «Η 15», το οποίο κυκλοφορεί και το 1975 στο 10 χρόνια κομμάτια στην τελική του μορφή, με τον τίτλο τότε πια «Η 15, παρένθεση Αμνηστία 64». Είναι η αμνηστία που έχει δοθεί το 1964, αμνηστία βεβαίως στους εξόριστους, τους πολιτικούς εξόριστους στα νησιά, και επιτρέπεται η επιστροφή, και εκεί γράφει ο Σαββόπουλος όσο μπορεί πιο διακριτικά για το ότι πατέρας γιος πρώτη φορά φιλήθηκαν, όμως την πρώτη εκδοχή δεν μιλάει για την εξορία. Ακούστε τα λόγια πώς ήταν τότε.

Πάτερας γιος πρώτη φορά φιλήθηκαν. Γνώρισε ο κόσμος τ' άσπρα μαλλιά, θυμήθηκαν. Σπαθίζει τις πίκρες, ήλιος λαμπρός, στους δρόμους γιορτή. Τραγουδιά ρεμίζει.

Πάντα στο 958, στην εκπομπή Τεχνιέντος, στον κύκλο Τροβαδούρη και Μπαλάντες, ακούμε Σαββόπουλο, φίλες και φίλοι. Διονύση Σαββόπουλο, και βρισκόμαστε στα πρώτα του τραγούδια, ανάμεσα στα οποία μελοποιεί βεβαίως και Ντίνο Χριστιανόπουλο. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που δεν είναι δική του η στίχη σε τραγούδι του, το Διονύση Σαββόπουλου, «Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας».

τραγούδι για σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά. Και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια για σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά. Και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια για σας. Είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σου.

πια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, και εσύ στα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα,

Τραγούδι βέβαια το οποίο το ξαναείπαν αρκετά χρόνια αργότερα μαζί με την αγαπημένη την αξέχαστη Δόμνα Σαμίου. Ιωνής Σαββόπουλος, πρώτη εποχή, 1964 κατεβαίνει στην Αθήνα, πρέπει να είναι αυτά στην διάρκεια μέχρι μέσα, μέσα του 1965 περίπου να εκδίδονται αυτοί οι δίσκοι των 45 στροφών, δύο τραγούδια, ένα από τη μια, ένα από την άλλη. Για το 1966 πια εκδίδεται το Φορτηγό, από το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια βεβαίως, κυρίως τον κύκλο «Η Πλανώδη», μικρό έργο, μικρή ενότητα αυτή, ο Σαββόπουλος τα έχει αυτά. Κάνει, ανοίξω μια μικρή παρένθεση εδώ, από την αρχή σχεδόν δείχνει ότι του αρέσουν οι ενότητες. Αργότερα θα φτάσει βέβαια και σε τραγούδια ποταμούς, όπως το «Μακρύζε η Μπέκικο» για τον Νίκο. Ή ο Μπάλος, που είναι μια σειρά από μουσικές παραλλαγές, είναι 4-5 τραγούδια μαζί, ενωμένα σε ένα, με μια ενιαία εξέλιξη. Ή η Μαύρη Θάλασσα επίσης, στο επίσης εμβληματικό, πια θρυλικό «Βρώμικο ψωμί». Λοιπόν, για να επανέλθω στην αρχή, στα 45 κυκλοφορεί ανάμεσα σε άλλα και το «Μια Θάλασσα Μικρή». Και μετά, ως διαμαγείας, εξαφανίζεται από τους μεγάλους δίσκους, κάνει κάπου 10 χρόνια να ξαναεμφανιστεί το «Μια Θάλασσα Μικρή» και βγαίνει στο 10 χρόνια κομμάτια με την μορφή που το ξέραμε και το αγαπήσαμε πια. Όμως, πώς ήταν η πρώτη του εκεί στο 45 εκδοχή, είναι αυτή που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

vous serez vous. Μια θάλασσα μικρή σε καλωσόρισε.

Αρκετά διαφορετικό, αρκετά αλλαγμένο, ε? Το «Μια θάλασσα μικρή» στην πρώτη του εκδοχή σε σχέση με αυτήν που κυκλοφόρησε 10-11 χρόνια περίπου μετά, 10 χρόνια μετά, στο 10 χρόνια κομμάτια, και ίσως και γι' αυτό ονομάστηκε και έτσι αυτός ο δίσκος, 10 χρόνια κομμάτια, όλα αυτά τα οποία ήταν μέχρι τότε μαζεμένα, δηλαδή γραμμένα και ανέκδοτα. Να πάμε να ακούσουμε πλέον «Φορτηγό», μια από τις μεγάλες του πρώτες επιτυχίες. «Μη μιλάς άλλο για αγάπη».

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Με την Σοφία Σακαλή στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια, αφιερωμένη εκπομπή στον κύκλο Τροβαδούρη και Βαλάντες των Διονύση Σαββόπουλο, εποχή πρώτη, αυτή της οποίας ακούμε τραγούδια του, με μια κιθάρα τα περισσότερα παιγμένα και όπως λέει χαρακτηριστικά ο Οδυσσέας Ιωάννου, σημειώντας για την δεκαετία εκείνη του 60 που κατεβαίνει ο Σαββόπουλος στην Αθήνα, ήταν το τραγούδι του αυτό που έκανε αρκετούς να υποστηρίζουν ότι με ένα τύμπανο και μια κιθάρα κάποτε έγινε μια επανάσταση.

Συνεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συνεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάησο Μάηση είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μου σου θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Συννεφούλα, εμβληματικό τραγούδι για τους πρώτους έρωτες σχεδόν ολονών που αγάπησαν την ελληνική μπαλάντα, την οποία την υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο ο Διονύσης Σαββόπουλος από εκείνα τα χρόνια, από τα μέσα της δεκαετίας του 60 και μετά, και ανοίγει δρόμο και σε όλους τους νεότερους. Για να επαναλάβω κάτι της που είπα και στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος παίρνει βεβαίως τα δικά του μουσικά φώτα, επηρεασμένος κυρίως από την αμερικάνικη μπαλάντα, Bob Dylan και όλη εκείνη η σχολή, η γενιά, και Neil Young θα έλεγα επίσης, και Young and Nascent τα λοιπά, όπως λεγόταν το μεγάλο συγκρότημα, το σχήμα των τεσσάρων που υπήρχε. Επίσης επηρεάζεται από την γαλλική μπαλάντα, από το ιταλικό τραγούδι, δηλαδή Brassens και Lucio Dalla είναι φανερή, ας πούμε, μουσική καλλιτεχνική συγγενής του, από τους οποίους παίρνει στοιχεία, αλλού αντιγράφει, αλλού μεταποιεί, αλλού εξελίσσεται και φτιάχνει δικά του πράγματα. Άλλωστε στο ξενοδοχείο έδειξε τις, στο δίσκο που κυκλοφόρησε αρκετά αργότερα με τον τίτλο Ξενοδοχείο, έδειξε τις μουσικές του αγάπες και προτιμήσεις προς όλη την, όλο το ξένο τραγούδι διεθνώς. Συννεφούλα που γνώρισε πολλές εκδοχές, πέρα από την πρώτη της, αυτή που ακούσαμε στο Φορτηγό, και το ότι είχε κυκλοφορήσει και σε 45 δισκάκι, δίσκο βινιλίου 45 στροφών, υπάρχει ξανά στο περιβόλι του Τρελού, με άλλη ενορχήστρωση πια, και βγαίνει και με πάλι άλλη ενορχήστρωση αρκετά χρόνια αργότερα, το 1983, στο 20 χρόνια δρόμος, ζωντανές ηχογραφήσεις, και είναι από τις συναυλίες που έκανε στο Παλέντε Σπορ τότε ο Σαββόπουλος και στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Λοιπόν, μένουμε όμως ακόμα στην αρχή, στα πρώτα χρόνια του, στις πρώτες ηχογραφήσεις του. Ένα ταμπούρλο, όπως έλεγα πριν, παίρνοντας τα λόγια του Ιωάννου, μια κιθάρα, μια φλογέρα, λίγο από εδώ, με 2-3 όργανα δηλαδή, και κυρίως τη φωνή του και το στίχο του, τον τρόπο του. Τότε άλλωστε ήταν αγαπημένα στοιχεία αυτά στις μπουάτ, στα μουσικά κουτιά, όπου μαζεύονταν και άκουγαν τα τραγούδια οι νέοι της εποχής. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ξεκινά και πορεύεται ο Σαββόπουλος, αλλά βγάζει και κάτι τραγούδια όμως εξαιρετικά, που φαίνονται στο βάθος του χρόνου πόσο δυνατά κομμάτια είναι. Επίσης είναι και ένας φοβερός καταγραφέας της ελληνικής επαρχίας και του πανηγυριού, θα λέγαμε, αλλά και των στοιχείων, των σκληρών στοιχείων της ζωής και των ερώτων και της επαρχίας. Ο κύκλος, η τετραλογία αυτή με τον τίτλο «Η Πλανώδη», που περιλαμβάνει τα τραγούδια «Η Μάγη», «Η Ζωζό», «Η Μαϊμού» και «Το Μπουλούκι», είναι αυτά που θα ακούσουμε τώρα.

μάγου στη σκηνή. Αρχίσαν πάλι τα αστεία οι παλιάτσι και ο σκηνοβάτης υδρώνει στο σκηνή. Τόση ομορφιά δεν είδες πουθενά, τους μάγους τους παλιάτσους με τα κόκκινα σκουφιά σαν βγαίνουν στη σειρά.

έχει στη σκηνή. Καθώς σε κοροϊδεύει ο παλιάτσος και το ταμπούρλο οργιάζει και κλαίει το βιολί, τότε τη δική μου θα νιώσεις την ψυχή που κάθε βράδυ γίνεται λατέρνα σε γιορτή. Του τσίρκου τους ανθρώπους ανταμώνει στη σκηνή μαζί του.

Κάποια βραδιά σε ένα χωριό φτάνει από την πόλη ίσως ζω με φορτηγό. Με φορτηγό περαστικό. Και από την πρώτη τη βραδιά τα παλικάρια στην ουρά κρατούν σφιχτά. Πέντε ξυτάλιρα σωστά ακόμα στο χωριό. Γελούν με τη ζωζό. Γιατί ένα βράδυ σκοτεινό την πιάσανε έξω από το χωριό. Τη σπάσανε τα δόντια με κλωτσιά. Τη πήραν ρούχα και λεφτά ακόμα στο χωριό. Γελούν με τη ζωζό. Σε συμβουλεύω για καλό. Μην κροϊδεύεις την ταρτάνα τη ζωζό. Γιατί θα σου βγει σε κακό. Και ποιος γυρίσει να τη δει. Είναι φτωχιά, είναι χάση κι όμως μπορεί να καταστρέψει ένα παιδί. Ήταν λεβέντια. Ο φίλος μας, ο γιος του παπά. Κι αυτή του πήρε τα μυαλά. Κοντά της ένα μαρτύριο η ζωή. Βρωμιά, κρασί και φυλακή. Αυτός στο τέλος πια θα τρελαθεί, θα αυτοκτονήσει, θα γεννεί στην πόλη. Τα βατζής! Αξίζει η ζωζό, άδικαν πεις!

σκοπτική πεταχτή λαχανιασμένη. Πίδα, πίδα, μαϊμού, φουκαριάρα μαϊμού γερασμένη. Αϊ.

χρωμάει παζάρι και καπνό. Γι' αυτή τη μαϊμού που υποκλίνεται μετά το χορό. Άλλη μια

Ένα πέφτει η βροχή. Ο δικός σου πόνος στο κατόπι μόνος σαν σκυλί. Με δύο δίφραγκα, δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο, δίφραγκο για τους φαντάρους και τα παιδιά.

Δίφραγκα, δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο, δίφραγκο για τους φαντάρους και τα παιδιά. Φτάσανε σήμερα, σήμερα φτάσανε, λυγίζουνε σίδερα, σίδερα τρώνε καρφιά. Με δύο δίφραγκα, δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο, δίφραγκο.

0: ζωή. Ο δικός σου πόνος στο κατόπι μόνος σαν σκυλί.
1: Διονύση Σαββόπουλου, λοιπόν, ακούμε τα πρώτα του τραγούδια, η πρώτη του εποχή. Και καθώς βλέπω ότι κυλά ο χρόνος και φτάνουμε προς το τέλος, να σκεφτείτε, δεν ολοκληρώσαμε ούτε καν τον πρώτο μεγάλο του δίσκο, το Φορτηγό, μαζί βέβαια με την εισαγωγή που περιείχε κομμάτια από το Τραπεζάκια Έξω, από το Βρώμικο Ψωμί και από τον Μπάλο. Η δισκογραφία του είναι πυκνή σε τραγούδια, δηλαδή κάθε φορά, κάθε δίσκος του δεν έχει. Ισχύει εδώ το τίτλος ενός δίσκου του που έβγαλε το 1994. Το μην πετάξεις τίποτα. Δεν μπορείς να αφήσεις ούτε ένα κομμάτι απ' έξω. Σκεφτείτε τώρα ότι εμείς, ας πούμε, από αυτόν τον δίσκο δεν σας μεταδώσαμε το Βιετνάμ Γεγέ, το Δέντρο, τα κορίτσια που πηγαίνουν 2-2, οι παλιοί μας φίλοι, τα πουλιά της δυστυχίας, δηλαδή 5 από τα 13 συνολικά κομμάτια που είχε το Φορτηγό. Νομίζω σε επόμενη εκπομπή θα κάνουμε κάτι να μεταδώσουμε κάτι από αυτά. Άλλωστε υπάρχουν και επανεκτελέσεις που κάνει μετά σε άλλους δίσκους και σε ζωντανές, σε συναυλίες που ηχογραφούνται δηλαδή για να κυκλοφορήσουν δίσκοι μετά. Οπότε θα έχουμε και από εκεί την ευκαιρία. Ήταν λοιπόν η πρώτη εκπομπή αυτή από τις 3 του Ιούνιου, τις 3 Τρίτες του Ιούνιου που θα ασχοληθούμε με την εποχή της μπαλάντας του Σαββόπουλου έως και το 1979, υποθέτω. Ας πάρουμε μια γεύση και από το Περιβόλι του Ρελού, ακούγοντας το Περιβόλι, και να σας αποχαιρετήσουμε η Σοφία Σακαλή που φρόντισε τον ήχο και ο Γιάννης Τσολακίδης που είχε την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.

0: Επίσης, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

Απόσπασμα από το editorial του Χρήστου Αλεφάντη στο περιοδικό Σχεδία Τεύχος 146 Ιούλιος-Αύγουστος 2026. Πικνίκ στην πλατεία. Διαλέγουμε ένα πλατάνι, κάπως μακριά από τις υπόλοιπες παρέες που μας πρόλαβαν, ήρθαν νωρίτερα και ήδη έχουν απλώσει την πραμάτια τους πάνω σε μαμαδίστικα πολύχρωμα σεντονάκια, στα καλύτερα πόστα, εκείνα που έχουν θέα το ιστορικό κτίριο του Δημαρχείου. Δεν ζηλεύουμε καθόλου, οι δικοί μας σπιτικοί μεζέδες είναι άφταστοι, οι μπύρες παγωμένες, ντριν-ντριν σαν να κουδουνίζουν μέσα στη γαλάζια παγωθήκη, αγορασμένη με έκπτωση από το πολυκατάστημα του Κηφισού, το ψωμάκι ζυμωτό. Στρώνουμε την καρό τετράγωνη πολύ εστερική κουβέρτα, απλώνουμε τα πολύχρωμα τα περάκια με όλα τα καλά της οικουμένης, άλλωστε από Βουλγαρία μέχρι Μαρόκο η παρέα είναι πολυπολιτισμική. Ξαπλώνουμε ανάσκελα και αναζητούμε τον ουρανό ανάμεσα στην πυκνή φιλοσιά. Εικόνες που ακούγονται σποραδικά από την Αθηνάς ή μήπως είναι η Νίκης, ελάχιστα μας αγγίζουν. Έχουμε στήσει προς την πλευρά της Αιώλου, εκεί κοντά στο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, όπου οι συστοιχίες των πλατάνων και των κυπριακών κέντρων, σαν να είναι πιο πυκνές, η σκιά ακόμη καλύτερη. Ο Γκιόνης διαμαρτύρεται ενοχλημένος από το φασαριώζικο τιτίβισμα μιας παρέας γκριζοπράσινων παπαγάλων που μοιάζουν να τσακώνονται παραδίπλα, σε αντίθεση με την Κίσα, που απλά διαφορεί και συνεχίζει το χαβά της. Είναι απόγευμα και μάλλον ψάχνει για τροφή. Η πλατεία Γκοτζιά στα καλύτερά της, ή μήπως είναι η πλατεία Αριστοτέλους. Δεν είναι πως με έπιασε η ζέστη, η ζήλια με έπιασε μελετώντας με αφορμή μια συνάντηση το πλάνο του Δήμου του Παρισιού για το κλίμα και δι' για την αντιμετώπιση των καυσώνων, το οποίο μετράει ήδη 2 χρόνια ζωής. Εδώ εντάσσεται η μεταμόρφωση μιας αντίστοιχης ίσως πλατείας Γκοτζιά, της πλατείας Hotel de Ville, από τσιμέντο σε ένα αστικό δάσος. Σε μια έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων φυτεύτηκαν 150 όρημα δέντρα ύψους 10-12 μέτρων.

μελανιδιές, κελτίδες, γλυκοακακίες, μελικοκές, γαύροι. Το πιο υπέροχο είναι ότι πρόκειται για ένα μόνο από τα εκατοντάδες αστικά σημεία και πλατείες τα οποία προορίζονται για πρασίνισμα. Πράσινες ζώνες, σταθμοί δροσιάς, ταρατσόκηποι, ειδική μέρημνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, περιλαμβανομένων και των αστέγων, η αντικατάσταση στεγών ψευδαργύρου που παγιδεύουν τη θερμότητα, ο περιορισμός της κίνησης των οχημάτων είναι κάποια από τα υπόλοιπα μέτρα που εντάσσονται στο σχεδιασμό. Ωραίο σχέδιο, έτσι δεν είναι? Μέχρι λοιπόν να ακούσουμε τι έχει να μας πει το Παρίσι και ίσως, λέμε τώρα, να ακολουθήσουμε κάποια στιγμή το παράδειγμά του, ας φανταστούμε ένα δικό μας πικνίκ, κάπου στην πόλη, κάπου στο σπίτι, κάπου μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας, με ένα αμυδρό κέφι να παίρνει τα πάνω του και ίσως να προσπαθεί να μας παρασύρει.

Τον ήχο φροντίζει ο Ηλίας Ταμπουλής. Η Μαρατσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας μέσα από το περιοδικό Σχεδία. Μια πραγματική σχεδία για να επιπλέψουμε στη μέρα. Επόμενη στάση μετά το πικνίκ στην πλατεία Γκοντζιά ή στην πλατεία Αριστοτέλους ή στο Παρίσι. Πανηγύρια. Από εκείνα τα καλοκαιρινά που σε ξεσηκώνουν, πανηγύρια των αισθήσεων. Μια συνέντευξη αυτή τη φορά της λαογράφου Παναγιώτας Ανδριανοπούλου στο Σπύρο Ζωνάκη. Και ο Μάνος Αχαλινοτόπουλος γυρνάει με το ζουρνά του τις σελίδες του περιοδικού, έτσι για να μας βάλει στο κλίμα.

Θεωρείτε ότι το πανηγύρι δεν είναι αξιοθέατο, αλλά αξιοβίωτο. Με ποιον τρόπο πρέπει να το ζήσουμε? Δεν υπάρχει πρέπει, υπάρχει πρέπον. Το πανηγύρι δεν είναι μόνο το να σηκωθώ, να χορέψω. Είναι και να κάτσω στην καρέκλα, να αφήσω το βλέμμα να καταλάβει το χώρο του πανηγυριού. Να αντιληφθώ πώς διατάσσεται το χοροστάσι, πώς κινούνται οι λεντιστές του τόπου. Να μυρίσω τα φαγητά, να δω που είναι τα καζάνια, οι ψισταριές, να το γευτώ όλο τούτο, κάτι που θέλει χρόνο και βίωμα, αισθήσεις, υπομονή και σιγά σιγά.

Το πανηγύρι ήταν και εν μέρει εξακολουθεί με άλλους όρους να είναι η απόλυτη στιγμή του χωριού. Ήταν κινητήρια δύναμη για την κοινότητα. Ήταν η στιγμή των οικονομικών ανταλλαγών και των συμφωνιών. Χωράφια και κοπάδια ενοποιούνταν, κλείνονταν οι γάμοι ως μια άλλη οικονομική συμφωνία. Τότε δηλώνονταν τα νέα μέλη της κοινότητας, έβγαιναν δηλαδή οι νέοι κοινές στον υφοπάζαρο. Τότε επέστρεφαν οι ξενιτεμένοι για να δικαιώσουν το βάρος της ξενιτιάς. Επιπλέον, τα θρησκευτικά παραδοσιακά πανηγύρια, κατά κύριο λόγο, συνδέονταν με έμπορο πανηγύρις. Εδώ έρχονταν από τα διπλανά χωριά για να ανταλλάξουν και να πουλήσουν ζώα, τυριά, γεννήματα, υφαντά, θυμάρια

Σπύρος Ζωνάκης. Επισημαίνεται ότι στα πανηγύρια υποχωρούν ο λόγος, τα στιχοπλόκια, η προφορικότητα και αντικαθίστανται από οργανικές μελωδίες. Για ποιο λόγο, Παναγιώτα Ανδριανοπούλου? Ούτως ή άλλως ζούμε σε μια εποχή που η προφορικότητα υποχωρεί και συντομογραφείται βία. Τα πανηγύρια δεν αποτελούν εξαίρεση και αυτό φαίνεται στα τραγούδια τους, που πάντοτε ήταν σημαντικά για τη μνήμη της κοινότητας. Σήμερα ακόμη και στους τόπους παραγωγής της παραδοσιακής μουσικής και του παραδοσιακού χορού έχει υποχωρήσει η διαγενειακή μετάδοση. Οι νεότερες γενιές δεν θυμούνται για να αναπαράξουν ή να παράξουν νέα στιχοπλόκια, πόσο μάλλον οι ξενομερίτες πανηγυριστές του 15 Αύγουστου που δεν έχουν καν ως μνήμη τα τραγουδίσματα του πανηγυριού. Το τραγούδισμα και η αυθόρμητη δημιουργία λόγου χάριν Μαντινάδων απαιτεί αβίαστη αλλά βαθιά συνομιλία με τα υλικά του τόπου, του κάθε τόπου, σε χρονοδυναμικό, ενεστώτα, με την καθημερινότητά του, με τις ιδιωματικές ρηματικές καταλήξεις του. Δεν φτάνουμε σε αυτό το σημείο από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε από αποσπασματικές διασκευές τραγουδιών στη δισκογραφία. Δεν έχουμε επαφή με τη μουσικότητα του λόγου των ανθρώπων, δεν ακούμε καν τι τραγουδούν, απλώς πιανόμαστε σε ένα κύκλο. Το μισό είναι χαμένο.

στις φωτογραφίες που συνοδεύουν το άρθρο. Άνθρωποι αγκαλιασμένοι να χορεύουν στη λαγκάδα της Ικαρίας. Τι ωραία. Νέα παιδιά με σορτσάκια. Και ας επιμένει η λαογράφος ότι στα πανηγύρια οι άνθρωποι φορούσαν τα καλά τους, σήμερα παραξενεύονται βλέποντας κόσμο με παρεό και βερμούδες. Από τη μία ακούω την Παναγιώτα Ανδριανοπούλου, από την άλλη προσπαθώ να θυμηθώ εκείνη την ωραία γεύση των πανηγυριών. Θυμάμαι κάποια στιγμή όλοι να γίνονται ένα, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα, έτσι το βλέπω εγώ, ντόπιοι και τουρίστες. Η Παναγιώτα Ανδριανοπούλου μιλά για την τήρηση των διαδικασιών και όχι μια βουλημική εμπειριοθυρία, μια φάση του σύντομου και άμεσου προσκατανάλωσης συμβάντος. Όπως και να έχει, κάτι έγινε, πήραμε έναν αέρα, μια αίσθηση πανηγυριού προς τιμή και του Ηλία Σταμπουλή, του ηχολήπτη μας που γιορτάζει σήμερα, προφήτη Ηλία, ένα έτσι δικό μας πανηγύρι. Πήραμε μια δύναμη αγκαλιάς, χορού, μια επαφή με την παράδοση και ας ήταν έστω και λίγο βιαστική και τουριστική. Στη σελίδα 44 του περιοδικού σχεδία πάλι, ο Σπύρος Ζωνάκης μας προσκαλεί σε μια άλλη αγκαλιά, αυτή τη φορά με τη φύση, λέει. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει πίσω το τηλέφωνο και τη φωτογραφική σας μηχανή. Θα περπατάτε άσκοπα και αργά. Αφήστε το σώμα σας να είναι ο οδηγός σας. Ακούστε που θέλει να σας οδηγήσει. Ακολουθήστε τη μύτη σας και πάρτε το χρόνο σας. Δεν πειράζει αν δεν φτάσετε πουθενά. Απολαύστε τους ήχους, τις μυρωδιές και τις εικόνες της φύσης και αφήστε το δάσος να εισέλθει μέσα σας. Μας προτείνει ο Δ. Κινγκ Λι, Ιάπωνας καθηγητής ανοσολογίας. Το Ιαπωνικό Υπουργείο Υγείας, αντιλαμβανόμενο αυτήν ακριβώς τη θεραπευτική διάσταση της φύσης, συνταγογραφεί ήδη από τη δεκαετία του 80 λουτρά στα δάση, δηλαδή περιπάτους ανάμεσα στα δέντρα, ακούγοντας τους ήχους του ανέμου, των φύλων και των πουλιών. Ναι, εκεί ας πάμε για λίγο, στο δάσος με τους Bon Iver. I'm down on my mind. I'm building a still to slow down the time. I'm up in the woods. I'm down on my mind. I'm building a still to slow

Αγκαλιές με δέντρα λοιπόν, θεραπείες περιπέτειας με βάρκες στα ποτάμια, ασκήσεις βιωματικού χαρακτήρα στη φύση, μια επιστροφή στη μήτρα, όπως λένε ψυχαναλυτές και συμμετέχοντες που νιώσανε κάπως έτσι. Διαβάζω πως η πρώτη επαφή της ψυχολόγου Άρτεμις Μπλατσί, που άφησε πριν από 6 χρόνια την Αθήνα για τη Στρώμη, ένα χωριό στις παρυφές της Γκιόνας, με την οικοθεραπεία ήταν μέσω της θεραπείας περιπέτειας, adventure therapy, στην οποία και εκπαιδεύτηκε. Εκεί, λέει, χρησιμοποιεί την αναρρίχηση, την κατάβαση φαραγγιών, το καγιάκ, δραστηριότητες οι οποίες βάζουν τους ανθρώπους σε μια διαδικασία μεγαλύτερης επισφάλειας ή όπου πρέπει να διαχειριστούν μια σωματική και συναισθηματική εμπειρία που έχει λίγο μεγαλύτερη περιπέτεια και αυτό αναδεικνύει χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, όπως την ανθεκτικότητα, την επιμονή. Δηλαδή βρίσκουν μέσα τους αυτοδυναμία και αυτονομία. Αντιλήφθηκα, συνεχίζει όμως, ότι η οικοψυχολογία είναι κάτι πιο ευρύ και μπορεί να έχει πιο απαλές όψεις, όπως ένα αναστοχαστικό περπάτημα, όπου περπατάμε με σκοπό να συντονίσουμε τις αισθήσεις μας με το περιβάλλον μας και από αυτά τα ερεθίσματα να πάρουμε εμπειρικό και συναισθηματικό υλικό για να επεξεργαστούμε τις δικές μας διεργασίες. Πώς λέγεται, αποφόρτιση λοιπόν. Θυμόμαστε τη γεύση της, πώς ήταν αυτό, τη μυρωδιά, τις εικόνες ενός ξέφωτου, ας πούμε, οι λιαχτίδες να τρυπώνουν ανάμεσα στις φιλοσχές. Αυτό. Και ο Παύλος Παυλίδης να μας θυμίζει τα παλιά μεγάλα δέντρα πλάι στα ποτάμια.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας μέσα από το πυροδικό δρόμο σχεδία. Εύκολα το βρίσκεις, οι πολιτές είναι εκεί, είναι παντού. Συνήθως σε γωνίες, σε φανάρια, στα κρύα, στις βροχές, στον καύσωνα. Φοράνε το γυλαίκο της σχεδίας, κρατούν στο χέρι το πυροδικό. Καμιά φορά βιάζεσαι, κάνεις πως δεν τους βλέπεις. Άλλες φορές φρενάρεις, το αγοράζεις και έχεις από κάπου να κρατηθείς. Από τις σελίδες του, παρέα βρίσκεστε σε ένα παγκάκι, σε μια αίθουσα αναμονής, σε ένα καφέ, στο λεωφορείο, στο σπίτι, στον καναπέ, στο κρεβάτι. Παντού χρειάζεται μια σχεδία για να επιπλέψεις πάνω στην καθημερινότητα με μόνιμες στήλες, ρεπορτάζ και θέματα, συνεντεύξεις, street news, quiz, γελιογραφίες. 5 ευρώ, 2,70 για τον πολιτή. Στην περίπτωσή μου ήταν ένας υπέροχος κύριος. Μου μιλούσε μισά αγγλικά, με αμερικάνικη προφορά, μισά ελληνικά, χαμογελαστός, έτσι εξωστρεφής, ωραίος. Μου αποκάλυψε κιόλας πως έχει γράψει στίχους και αν πατήσω στο YouTube «Εγώ τρελά σ' αγάπησα», θα μπορώ να ακούσω το τραγούδι του. Ισχύει. Είναι αυτές οι μέρες που ξαφνικά όλοι, όλα μοιάζουν να είναι με το μέρος σου. Έχουν χιούμορ οι άγνωστοι, έχουν πλάκα, ανταλλάσσουν λόγια και ματιές καλοπροαίρετες, μέχρι και τα σκυλιά χαμογελούν. Ανακαλύπτεις δέντρα που δεν είχες προσέξει, ακόμα και στη γειτονιά σου, να και μια κυρία που τα ποτίζει κάθε βράδυ, αφού ταΐσει τις γάτες. Μια τέτοια αίσθηση είχα ξεφυλίζοντας τις σχεδίες του καλοκαιριού, μεγάλη και μικρή. Εντάξει, αυτή η μικρή σχεδία είναι η αγαπημένη μου, περιοδικό δρόμου για παιδιά, με παραπέμπει στο Ρόδι που διάβαζα όταν ήμουν παιδί. 7 ευρώ η μικρή σχεδία, 3,5 ευρώ για τον πολιτή. Στο εξώφυλλο έχει μια φέτα καρπούζι για χαμόγελο και δύο έτσι, παιχνιδιάρικα μάτια από πάνω. Αυτή την αίσθηση είχα ξεφυλίζοντας αυτά τα δύο περιοδικά, ότι κάτι καλό γίνεται κάπου εκεί έξω. Μικρά χάρτινα αντίδοτα στην απογοήτευση και τη μοναξιά.

Στο πηδάλιο της μικρής σχεδίας, στην πρώτη σελίδα του περιοδικού, διαβάζουμε την ιστορία του Φώτη Αδαμόπουλου, πολιτή του περιοδικού στους δρόμους της Αθήνας. Αλήθεια, αναρωτιέμαι πόσα παιδιά σε όλο τον κόσμο ξενύχτησαν χθες βράδυ και προχθές παρακολουθώντας τους τελικούς του Μουντιάλ. Είναι πολύ ωραίο να το σκεφτείς πως όλοι την ίδια ώρα, και ας έλεγαν κάτι άλλο τα ρολόγια μας, παρακολουθούσαμε το ίδιο παιχνίδι με πρωταγωνίστρια τη στρογγυλή θεά. Γι' αυτήν μας μιλά και ο κύριος Φώτης, μια παιδική του ανάμνηση. Η στρογγυλή θεά. Κατάγομαι από ένα χωριό του νομού Ηλίας στη Ζαχάρο. Επειδή γεννήθηκα με ένα πρόβλημα στα πόδια, όταν ήμουν 6 μηνών ήρθαμε στην Αθήνα. Μέναμε σε ένα υπόγειο στο Θησίο. Η οικογένειά μου ήταν πολύ φτωχική, αλλά οι γονείς μου ήταν πάντοτε έντιμοι. Ήμουν Δευτέρα Δημοτικού προς το τέλος σχολικής χρονιάς. Ένα απόγευμα παίζαμε μπάλα στο λόφο του φιλοπάπου. Φεύγοντας, πήρε το μάτι μου μια μπάλα. Ήταν η τέλεια μπάλα. Χάρηκα τόσο πολύ γιατί σκέφτηκα ότι θα την πάρω μαζί μου στις διακοπές για να παίζουμε με τα ξαδέρφια μου. Όταν πήγα σπίτι, την έδειξα ολοχαρά στη μαμά μου. Δεν μ' άφησε όμως να την κρατήσω, επειδή, όπως είπε, τι κι αν κάποιο άλλο παιδάκι την έχασε. Κλείστηκα στο δωμάτιό μου, ολοκλάματα. Την επόμενη μέρα στο σχολείο, στον αγόρια μου ακολουθούσε. Όταν γύρισα σπίτι, η μαμά ήταν στην κουζίνα. Πήγα κατευθείαν στο δωμάτιό μου. Άνοιγοντας την πόρτα, πάνω στο κρεβάτι μου ήταν μια ολοκένουρια μπάλα. Είναι μία από τις πιο ωραίες μου παιδικές αναμνήσεις. Αν είχα ένα πηδάλιο, λέει, θα πήγαινα στην Ιθάκη. Η Ιθάκη συμβολίζει τις δυσκολίες που πέρασα, αλλά και τη στιγμή που βρήκα τη σχεδία και τους φίλους που έκανα μέσω αυτής.

Μια μπάλα και υδρόγειος, μια μπάλα και ο κόσμος μας που στροβιλίζεται στο σύμπαν μετά από ένα εντυπωσιακό σουτ μιας άγνωστης δύναμης. Και από τα χρώματα του κήπου του Νίκου Κυπουργού, πάμε να ανοιγοκλείσουμε το πλάνο, να γίνει ο κήπος μπαξές, να γίνει ο κόσμος μπαξές, να χορτάσουμε παιχνίδι και σεριάνι.

Για ζώα που στείνουν φάρσες και γελούν και έχουν αίσθηση του χιούμορ, διαβάζουμε λίγες σελίδες μετά στη μικρή σχεδία. Πίθηκοι που παίζουν κρυφτό, σκυλιά που υποκλίνονται για παιχνίδι, που πας να τους το πάρεις από το στόμα και αυτά δεν σε αφήνουν, αλλά επιμένουν ή σε παρακινούν να σηκωθείς από τον καναπέ και να βρείτε λίγο γρασίδι που να το βρείτε, να κυλιστείτε. Για κοράκια, για δελφίνια πειραχτήρια, για ελέφαντες και μικρά πάντα που μαθαίνουν να συνεργάζονται μέσω του παιχνιδιού. Μέχρι και οι αρουραίοι λίγα γαργαλιούνται και ξεκαρδίζονται με τον τρόπο τους τα γέλια. Σολάζουν κάπως την οπτική αυτές οι πληροφορίες. Φαντάζεσαι ελεφαντάκια να κυλιούνται στο χώμα, να παίζουν μπουγέλο με τις προβοσκίδες τους. Σκάνε τα χαμόγελα αναπόφευκτα.

Βαριούνται εύκολα τα παιδιά πια. Εντάξει, και εμείς βαριόμασταν, ειδικά το καλοκαίρι, αλλά όλο και κάτι σκαρφιζόμασταν. Ανοίγαμε κανένα παιδικό περιοδικό, σκαρώναμε σπιτάκια με μαξιλάρια, φτιάχναμε κατασκευές με τουβλάκια, μετατρέπαμε το δωμάτιο σε γήπεδο, κάπως περνούσε η ώρα, με κόμιξ και βιβλία και μαθητής στις διακοπές. Και εδώ στη μικρή σχεδία ένα σαλιγκάρι μετατρέπει ένα σαλόνι σε πισίνα, βιάζεται να μεταφερθεί στη θάλασσα και ταλαιπωρεί τη δημιουργό του, την εικονογράφο Μαρία Τσαμπούρα. Έπειτα μαθαίνουμε και για ακόμη ένα ενδιαφέρον χόμπι, την παρατήρηση πουλιών. Αν πάμε, λέει η Ευγενία Πανόριου, υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, αν πάμε σε ένα μικρό παρκάκι της γειτονιάς μας, αν υπάρχει βέβαια κάπου, έχοντας λίγη υπομονή και ηρεμία, θα παρατηρήσουμε στις φυλοσχές των θάμνων κοκκινολέμιδες, σπουργίτια, παπαγάλους, παπαδίτσες και σκαρθάκια. Λατρεύω τα ονόματα πουλιών. Και το ηχητικό αρχείο που ακολουθεί με τη φωνή του ηθοποιού Γιώργου Κολοβού μας δίνει ένα μακρύ κατάλογο ονομάτων. Πώς από αυτά άραγε μπορούμε να αναγνωρίσουμε. Και η μουσική του Κωστή Μπέζου μας στέλνει στα βουνά για τη δική του μελωδική παρατήρηση πουλιών. Και μια ιστορία του Γιάννη Ροντάρη μας θυμίζει μια άλλη αγαπημένη συνήθεια. Ένα χόμπι για να περάσει η ώρα, εκτός από το bird watching, το bird killing. Από την αθώα παρατήρηση στην εξόντωση.

Γιώργης Παυλόπουλος. Πού είναι τα πουλιά? Στον Μιχάλη Πιερή. Πού είναι τα πουλιά? Ατσάραντι και λιάρι και αιτομάχια, σικοφάγι και κατσουλιέρες και κοτσίφια, τσουτσουλιάνι και τσαλαπετινί και τσόνι, καλυμάνες και καλαντζάκια και τσιμιάλια, τσιπηριάνι και τσικουλήθρες και σπέντζι, τετεντίτσες και τουρλουμπούκια και κίσες, καλοκαιρίθρες και σικονούρες και ασπροκόλια, δεκανότα και δοδόνες και κολοτριβιδόνες, ξυλοτρούπιδες και σπίγγι και τρουποφράχτες, κοκκινονούρες και τριγωνόλιαροι και μυγοσάκια, γαϊταρίθια και σβουρίτσια και σγουρδούλια, θεοπούλια και μυγούδια και σπίνι. Πού είναι ο κοκκινολέμης? Πού είναι τα παπιά? Κρινέλια και γερμάνια και ψαλίδες, ξυλόκοτες και μπάλιζες και σουβλοκόλια, γερανζούλια και εντελίδες και μαυρόπαπα, ψαροφάγι και τουρλίδες και ζαγόρνα, λαγοτουρλίδες και τσιλβίδια και βουτουλάδες. Πού είναι ο μολοχτός και ο πάπουζας, η αβοκέτα και ο καλαμοκανάς? Πού είναι οι σικοπούλες, οι βουλγάρες και οι σιταρίθρες, τα βατοπούλια, τα κουφαϊδόνια και οι αερογάμιδες, οι φάσες και οι σπαθομίτες, τα κυρκινέζια και οι χαλκοκουρούνες? Πού είναι ο μπούφος, ο χουχουλόγιοργας και ο κούκος, ο νυχτοκόρακας, ο γκιόνης και ο καράπαπας? Πού είναι τα ξεφτέρια, τα γεράκια και οι αετοί? Πού είναι ο Ντρένιος, ο Καλογιάννης και ο Μπέτος? Πού είναι οι μαυροσκούφιδες?

0: νανοβουτυχτάρι, νυχτοκόρακας, σταχτοτσικνιάς, μαυροπελαργός, λευκός πελαργός, σφυριχτάρι, κυρκύρι, ψαλίδα, σαρσέλα, χουλιαρόπαπια.
1: Τζάνι Ροντάρι, Ιούνις, τα πουλιά. Γνωρίζω έναν κύριο που αγαπά τα πουλιά, όλα, και του δάσους και του βάλτου και της εξοχής. Τα κοράκια, τις ουσουράδες, τα κολυμπρί, τις πάπιες, τις φαλαρίδες της λίμνης, τους πίνους, τους φασιανούς, τα ευρωπαϊκά πουλιά, αλλά και τα αφρικάνικα. Έχει μια ολόκληρη βιβλιοθήκη σχετική με πουλιά. 3.000 τόμοι, πολλοί από αυτούς δερματόδετοι. Λατρεύει να μαθαίνει τις συνήθειες και τα ήθη των πουλιών. Μαθαίνει ότι οι κύκνοι, όταν κατηφορίζουν από το βορρά στο νότο, διανύουν τη διαδρομή Ισπανία-Μαρόκο ή Τουρκία-Συρία-Αίγυπτο για να αποφύγουν τη Μεσόγειο. Κυριολεκτικά την τρέμουν. Ο πιο σύντομος δρόμος δεν είναι πάντα και ο πιο ασφαλής.
0: Κάρια, χαβαρών, σταχτοκουρούνα, κόρακας, ψαρών, αγιοπούλη, σπιτοσπουργίτης, χωραφοσπουργίτης, δεντροσπουργίτης, σπίνος, σκαρθάκι.
1: Εδώ και χρόνια, για πενταετίες και δεκαετίες, αυτός ο γνωστός μου μελετά τα πουλιά. Έτσι ξέρει ακριβώς πότε περνούν. Στείνεται εκεί με το αυτόματο όπλο του και μπαμ, μπαμ, δεν του ξεφεύγει ούτε ένα.
0: Τσιφτάς.

Προς το τέλος της μικρής σχεδίας, τα παιδιά του 8ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας μπαίνουν σε μια χρονομηχανή και γράφουν και ζωγραφίζουν σε ποια εποχή θα ήθελαν να γυρίσουν. Κάποια θα ήθελαν να πάνε στην αρχαία Ελλάδα, να γίνουν φιλόσοφοι, ένα άλλο στο Μεξικό, να ήταν η Φρίντα Κάλλο, ένα άλλο λέει στη θεμελίωση της Άγιας Σοφιάς θα ήθελε να πάει, ένα θα ήθελε να ήταν ο Κολοκοτρώνης, ο Χριστόφορος Κολόμβος, ο Νέλσον Μαντέλα. Ένα πιτσιρίκι θα ήθελε να πάει στο μακρινό και δύσκολο, όπως λέει, 2019, να συνομιλήσει με τον παππού του όπως παλιά. Και ακόμα ο Δημήτρης Αχιλλέας γράφει: «Εγώ θα ήθελα να είμαι εκείνος που θα έπιθε αυτόν που έριξε την ατομική βόμβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ιαπωνία να μην το κάνει». Υπέροχο. Αυτά για σήμερα. Τον ήχο φρόντισε ο Ηλίας Ταμπουλής. Σήμερα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας μέσα από τα περιοδικά δρόμου, σχεδία και μικρή σχεδία αυτού του καλοκαιριού. Ένας τραγουδιάρης του δρόμου, ένα περιοδικό δρόμου και όλες οι πιθανές κατευθύνσεις που μπορούν να μας δώσουν. Άμα συναντήσετε κάπου εκεί έξω κάποιον μελωδικό διαβάτη ή έναν πολιτή με κόκκινο γυλαίκο, πιαστείτε πάνω στη σχεδία τους ή στο σκοπό που μουρμουρίζουν. Ποιος ξέρει πού μπορεί να σας οδηγήσει.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt
3: 3. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων.
2: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.

0: στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Δευτέρα 20 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού με τον Θανάση Γόγαδη. Στο Θέατρο Δάσους για δεύτερη μέρα μπορείτε να δείτε το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας «Ο κατά φαντασία ασθενής» που μιλά για κάτι βαθιά ανθρώπινο. Το φόβο για την υγεία, την αγωνία μπροστά στην ασθένεια, την ανασφάλεια που λίγο πολύ όλοι έχουμε νιώσει. Ο ήρωας του έργου, ο Αργκάν, ζει αυτόν τον φόβο στα άκρα, πεπισμένος που κάθε σύμπτωμα είναι ο προάγγελος του τέλους. Μέσα από την υπερβολή και το καθ' έργου, ο Αργκάν, ζει αυτόν τον φόβο στα άκρα, πεπισμένος που κάθε σύμπτωμα είναι ο προάγγελος του τέλους. Μέσα από την υπερβολή και το καυσικό χιούμορ, ο Μολιέρος ατηρίζει τις αιμονές μας και ταυτόχρονα μας

Η παράσταση Σύμφωνο Επιβίωσης με τον Αντώνη Κρόμπα και Ελευθέρη Ελευθερίου θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης. Είναι ένα δίωρο comedy show που σατιρίζει θέματα της καθημερινότητας, τις ανθρώπινες σχέσεις και καυτηριάζει την τρέχουσα επικαιρότητα. Η είσοδος κοστίζει 15 ευρώ. Από τις Σινεφίλ Δευτέρες του Κέμες στις 9 στο Σινέ Απόλλων δείτε τη χαμένη λεωφόρο του David Lynch, ένας σχιζοφρενικός νυχτερινός εφιάλτης στην άσφαλτο της παράνοιας. Ο Lynch διαλύει την ανθρώπινη ταυτότητα σε ένα παρεστησιογόνο νουάρ όπου το έγκλημα δεν έχει λογική. 4 σπουδαία βραβεία για τον αγαπημένο σκηνοθέτη της νεολαίας. Οι Pink Martini επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια συναυλία στη Θεσσαλονίκη στη Μονή Λαζαριστών μαζί με την τραγουδίστρια Storm Large. Το πολυμελές σχήμα από το Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών συνδυάζει τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ σε ένα κράμα από εκρητική σκηνική παρουσία, αφηγηματική διάθεση και ξεσηκωτικούς ρυθμούς. Δείτε στις βιτρίνες τέχνης του ΟΤΕ την έκθεση του Φώτη Κλογκέρη «Οι σιωπές της πόλης». Οι σιωπές δεν μιλούν για κτίρια και δρόμους, μιλούν για όσα δεν ακούγονται, για τις μνήμες που αφήνει ο χρόνος πάνω στους τοίχους, για τα ίχνη των ανθρώπων που πέρασαν, για εκείνη την αόρατη συγκίνηση που μόνο η ζωγραφική μπορεί να διασώσει. Επιμέλεια της έκθεσης Γιάννης Αργυριάδης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια Γιάννης Δημητρούδης, ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Όμορφη πόλη, à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη La Française, στον 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Παπαγιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ζωή Μούσιο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, SMS γράφεται 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΑ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με μια εκδρομή στις πλάζ των Bastien Lallemand και Αχμέλ Πιολίν από τον δίσκο του πρώτου Le Verger και τη χρονιά του 2010. Και παραμένουμε στην πλάζ. Ακολουθεί ο Μπενζαμέ Μπιολέ μαζί με την πρώην σύζυγό του, την Κιάρα Μαστρογιάννη, την κόρη της Κατρίν Ντενεύ και του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Ο Μπιολέ, ο οποίος έχει συναντήσει την πρώην σύζυγό του και στον κινηματογράφο, να υπενθυμίσουμε πως η τελευταία τους εμφάνιση στη Μεγάλη Οθόνη το 2019, στην ταινία «Μια νύχτα μαγική» του Χριστόφα Νορέ. Και όλα αυτά τα αφήνουμε τώρα τα κινηματογραφικά για να περάσουμε στην σύμπραξή τους στο La Plage από το άλμπουμ Home.

Αυτή ήταν λοιπόν ο Μπενζαμέ Μπιολέ με την Κιάρα Μαστρογιάννη και συνεχίζουμε την Κέρα Νάν, πρώην σύντροφος και αυτή του Μπιολέ και συνεργάτης, συναντά το Quatuor Debussy σε μια διαφορετική ενορχήστρωση τραγουδιών της καλλιτεχνικής της πορείας. Το Strange Weather προέρχεται από το άλμπουμ του 2011, 101.

Είναι η όμορφη πόλη La Française, τον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ζωή Μούσιου στη ρύθμιση του ήχου. Η Βανέσα Παραντί, μοντέλο από τα 14 της, τραγούδησε στα 16 της χρόνια το Μέρλινε Τζον, από το άλμπουμ το οποίο αποτέλεσε ντεμπούτο στην δισκογραφία της. Το τραγούδι αυτό φέρει την υπογραφή του Etienne Rodagil και η συνέχεια νίκη στον βετεράνο της pop Etienne Dao, με τον οποίο η Παχαντή έχει συνεργαστεί στο παρελθόν. Ο Dao ερμηνεύει Surface. Το κομμάτι αυτό είναι πειραγμένο σε remix, μιξαρισμένο από Ron.

και συνέχεια και στον Λοχάν Βουλζή, έναν ερμηνευτή μετακαταγωγή από το Παρίσι και καλλιτεχνική πορεία από τα τέλη του 60 μέχρι σήμερα. Ο Βουλζή γνωρίζει επιτυχία στο Βέλγιο, Ελβετία και Κεμπέκ μεταξύ άλλων και τραγουδάει σε διάφορες γλώσσες, ισπανικά, πορτογαλικά, γερμανικά και βεβαίως γαλλικά. Το Le Coeur Grenadine είναι το ντεμπούτο του από τη χρονιά του 1979 και εμείς θα το ακούσουμε μιξαρισμένο από τους Polo Epan.

Και όπως είπαμε πριν, το Le Coeur Grenadine το ακούσαμε από τον Laurent Voulzy σε remix των Paul Epan και το αγαπημένο δίδυμο ακολουθεί Paul Armand Villil και Alexandre Respan με την house ηλεκτρονική tropical και synth pop μουσική τους και το ντεμπούτο του 2017 Caravelle από όπου επιλέγουμε τη σύνθεση Plage Isolée.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης La Française, των 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με τον Γαλλικό Ινστιτούτο, Πίβα Κογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ζωή Μούσιου στη ρύθμιση του ήχου. Φραμίξ είναι το project του François Michel, από το τέλος της δεκαετίας των 90, electro, country, dub, rock και retro pop ήχη του, ενίοτε και καλύψω. Η εξωτική ατμόσφαιρα είναι διάχυτη στο Can't Refuse It, Stuck in a Cruel World του 2012 και ο Φχαμίξ παραχωρεί τη θέση του στον Μπλουντέτο ή αλλιώς Max Gigé, εργαζόμενο στο Radio Nova, παραγωγό DJ, τραγουδιστή και συνθέτη από την πόλη Τιζόν. Έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τους Ακαλέ Γουμπέ και Νίντι Ζάχρα. Η μουσική του είναι ένα μείγμα electro, funk, soul, dub, afrobeat και world, και στην συνέχεια στο Above the Water συναντά τον Big Aranx.

Και θα σας αποχαιρετήσουμε φίλες και φίλοι με την στρατευμένη dab του Ndaba Mix και την σύνδεση Pourquoi son le dab. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, την Ζωή Μούσιο που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία της όμορφης πόλης Le Français στον 958 της ΣΕΡ3, τάσεις και προτάσεις γαλλικής και γαλλόφωνης δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

0: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιο και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Θα ήταν εβδομάδα διακοπών για μένα, αλλά αναβλήθηκαν, γιατί κάποια καλοκαίρια είναι λίγο πιο περίεργα από τα άλλα. Είμαι η Βάσο Πλαχοπούλου στον 958-43, είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Θα είμαστε παρέα όπως κάθε απόγευμα για τα επόμενα περίπου 60 λεπτά. Ο Ηλίας Σταμπουλής ρυθμίζει τον ήχο, συντονιστείτε στο ραδιοφωνό σας. Εξάλλου μας ακούτε και από την ψηφιακή πλατφόρμα της erteco.gr, όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away.

Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά αμερικανικά τραγουδιά όλων των εποχών. Το You Are My Sunshine γράφτηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1930 και από τότε έχει ηχογραφηθεί από εκατοντάδες καλλιτέχνες. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα εξελισσόμενο σε ένα διαχρονικό τραγούδι, σε ένα διαχρονικό μουσικό σύμβολο. Η Elizabeth Mitchell το διασκεύασε το 2002. Του είχε δώσει μια έτσι ζεστή ακουστική folk αισθητική που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από όλους. Και η τρυφερή της ερμηνεία μου αρέσει πάρα πολύ. Να πω πληροφοριακά ότι περιλαμβάνεται στο ομώνυμο παιδικό άλμπουμ You Are My Sunshine, το οποίο συνδυάζει παραδοσιακά folk και παιδικά τραγούδια. Τα άκουγα το πρωί και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Και την ώρα που λέω όλα αυτά, συνειδητοποιώ ότι σήμερα γιορτάζει ο Ηλίας. Και όχι μόνο ότι σήμερα γιορτάζει ο Ηλίας, δεν ξέρω πολλούς Ηλίες στη ζωή μου. Ξέρω λίγους και καλούς, αλλά έχω έναν απέναντί μου και είναι ο ηχολήπτης μου, Ηλίας Σταμπουλής. Χρόνια πολλά.

Αναρωτιόμαστε αν είπε Begin ή κάτι άλλο εδώ η αγαπημένη Κίκα στο Let the Sunshine, στο φινάλε του κομματιού. Το Let the Sunshine σε αυτή την μορφή περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Senso Contrario. Είναι μια διασκευή βασισμένη στο κλασικό Let the Sunshine In από το musical Hair. Η Κίκα είναι Ιταλίδα τραγουδιστρία με αυτή τη χαρακτηριστική soul φωνή και η Indigo δίνουν στο τραγούδι ένα σύγχρονο ήχο με πολύ έντονες επιρροές από funk, jazz και disco, διατηρώντας βέβαια παράλληλα το αισιόδοξο μήνυμά του που δεν είναι άλλοπτο. Άφησε τον ήλιο να μπει και όλα θα μοιάζουν λίγο πιο φωτεινά. Ένα κομμάτι που παντρεύει soul funk και vintage disco αισθητική ήταν το Let the Sunshine.

Peace.

9.58.43, Βάσο Βλαχοπούλου εδώ μαζί σας και σήμερα μέχρι και τις 5. Καλή εβδομάδα άλλη μια φορά, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Μας ακούτε το ραδιοφωνό σας και την ψηφιακή πλατφόρμα της ertheco.gr. Εδώ να πω ότι επειδή είναι και καλοκαίρι, ούτως ή άλλως βέβαια μπορείτε να ακούτε 9.58 από την πλατφόρμα της ertheco.gr, αλλά επειδή είναι και καλοκαίρι και κάποιοι φεύγετε, έρχεστε, είστε μακριά από τον τόπο του εγκλήματος, εδώ την Θεσσαλονίκη, μπορείτε να κουβαλάτε το 9.58 μαζί σας, εφόσον μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, ή μπορείτε να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές ή να ακούσετε συνεντεύξεις, αφιερώματα στις κατηγορίες που έχει η πλατφόρμα ertheco, on demand, podcast. Κάπου εκεί λοιπόν εδώ τώρα θα σταθώ εγώ, γιατί το Σάββατο που μας πέρασε άλλη μία απίστευτη συναυλία έγινε στο Sunny, ο James Arthur, μία πάρα πολύ ωραία βραδιά, ένας απίστευτος καλλιτέχνης, έρχονται και άλλες ωραίες βραδιές όμως εκεί, οπότε ναι, θα πω να μπείτε να ακούσετε τη συζήτηση που κάναμε με τον JZB, τον Soul to Soul, είναι στην κατηγορία podcast με τίτλο «Μέχρι το τέλος του κόσμου», Βάσο Βλαχοπούλου, εκεί, γιατί οι Soul to Soul έρχονται, μην νομίζετε, ο Αύγουστος είναι εδώ κοντά, 8 Αυγούστου θα είμαστε όλοι στο Λόφο της Άνης.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ένα από τα πιο αναγνωρίσματα και αγαπημένα τραγούδια, το Colors, είναι αυτό των Black Pumas. Θα συνεχίσουμε όμως με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και alternative rock τραγούδια των 80s. Ένα κομμάτι που παρά το χαμηλό του ξεκίνημα εξελίχθηκε σε ένα διαχρονικό ύμνο και παραμένει σταθερή επιλογή σε ταινίες, σε σειρές και playlists σε όλο τον κόσμο. Το Blister in the Sun κυκλοφόρησε το 1983. Είναι το εναρκτήριο τραγούδι του ομώνυμου ντεμπούτου άλμπουμ των Violent Femmes. Είναι γραμμένο από τον Gordon Gano, ξεχωρίζει για το λιτό, μπορώ να πω, ακουστικό του ήχο, τον έντονο ρυθμό του φυσικά και την ιδιαίτερη ερμηνεία. Αν και δεν έγινε μεγάλη εμπορική επιτυχία όταν πρωτοκυκλοφόρησε, με τα χρόνια απέκτησε cult χαρακτήρα και θεωρείται πλέον ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια της alternative rock σκηνής. Υπάρχουν λοιπόν τραγούδια που δεν παλιώνουν ποτέ, απλώς δυναμώνουν κάθε φορά που τα ακούμε. Violent Femmes, Blister in the Sun.

Με αυτά και με άλλα, χαιρετιόμαστε και σήμερα. Είναι λίγο πριν δείξει 5. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, στον 98.3. Ο Ηλίας Σταμπουλής ρύθμισε τον ήχο. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Γιάννης Δημητρούδης μετά. Όλες οι εκπομπές του 958 εδώ. Να είστε όλοι καλά. Μέχρι την επόμενη φορά, αύριο δηλαδή, στις 4. Γεια και χαρά.

0: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Δευτέρα 20 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού με τον Θανάση Γόγαδη. Στο Θέατρο Δάσους για δεύτερη μέρα μπορείτε να δείτε το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας «Ο κατά φαντασίαν ασθενής» που μιλά για κάτι βαθιά ανθρώπινο. Το φόβο για την υγεία, την αγωνία μπροστά στην ασθένεια, την ανασφάλεια που λίγο πολύ όλοι έχουμε νιώσει. Ο ήρωος του έργου, ο Αργκάν, ζει αυτόν τον φόβο στα άκρα, πεπισμένος που κάθε σύμπτωμα είναι ο προάγγελος του τέλους. Μέσα από την υπερβολή και το καυστικό χιούμορ, ο Μολιέρος ατηρίζει τις αιμονές μας και ταυτόχρονα μας λυτρώνει από αυτές. Τη διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας. Βλαδιμίρος Κυριακίδης έρχεται να δώσει τη δική του εκδοχή σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου. Μαζί του Σοφία Μπογιατζάκη ως ελαφρόμυαλη σύζυγος, Παρθένα Χοροζίδου ως πανέξυπνη και αφοπλιστική υπηρέτρια, Πάνος Σταθακόπουλος στο ρόλο του γιατρού που επιδιώκει έναν γάμο συμφέροντος και πολλοί ακόμα. Η παράσταση «Σύμφωνο Επιβίωσης» με τον Αντώνη Κρόμπα και Ελευθέρη Ελευθερίου θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης. Είναι ένα δίωρο comedy show που σατιρίζει θέματα της καθημερινότητας, τις ανθρώπινες σχέσεις και καυτηριάζει την τρέχουσα επικαιρότητα. Η είσοδος κοστίζει 15 ευρώ. Από τις Σινεφίλ Δευτέρες του Κέμες στις 9 στο Σινέ Απόλλων δείτε τη χαμένη λεωφόρο του David Lynch, ένας σχιζοφρενικός νυχτερινός εφιάλτης στην άσφαλτο της παράνοιας. Ο Lynch διαλύει την ανθρώπινη ταυτότητα σε ένα παρεστησιογόνο νουάρ όπου το έγκλημα δεν έχει λογική. 4 σπουδαία βραβεία για τον αγαπημένο σκηνοθέτη της νεολαίας. Οι Pink Martini επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια συναυλία στη Θεσσαλονίκη στη Μονή Λαζαριστών μαζί με την τραγουδίστρια Storm Large. Το πολυμελές σχήμα από το Oregon των Ηνωμένων Πολιτειών συνδυάζει τραγούδια από μαζί με την τραγουδίστρια Storm Large. Το πολυμελές σχήμα από το Oregon των Ηνωμένων Πολιτειών συνδυάζει τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ σε ένα κράμα από εκρητική

των ανθρώπων που πέρασαν για εκείνη την αόρατη συγκίνηση που μόνο η ζωγραφική μπορεί να διασώσει. Επιμέλεια της έκθεσης, Γιάννης Αργυριάδης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Ο θρύλος λέει πως κάποια στιγμή, γύρω στο 1974, ο Mick Fleetwood βρέθηκε στα θρυλικά Sound City Studio στο Los Angeles της Καλιφόρνια και μαζί με τον παραγωγό Keith Olsen απλά έκατσαν να ακούσουν λίγη μουσική. Και ο θρύλος επίσης λέει ότι ο Keith Olsen του είπε ότι θέλεις να ακούσεις και ένα κομμάτι, έναν δίσκο μάλλον, το οποίο την παραγωγή ανέλαβα πρόσφατα, και του έβαλε το συγκεκριμένο κομμάτι που ακούσαμε. Και ακούγοντας ο Mick Fleetwood το σόλο του Frozen Love, ενώ ταυτόχρονα ο κιθαρίστας της μπάντας του ήταν έτοιμος να αποχωρήσει, ρώτησε τον Keith Olsen ποιος μάλλον ήταν αυτός που έπαιζε το συγκεκριμένο σόλο, που έπαιζε τη συγκεκριμένη κιθάρα, και πώς θα μπορούσε να έρθει σε επαφή μαζί του. Λίγες μέρες αργότερα φτιαχνόταν η πιο εμπορικά επιτυχημένη σύνθεση των Fleetwood Mac, και κάπου εκεί θα πάμε στη σημερινή μηχανή αναζήτησης, με τον Γιάννη Δημητρούδη στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην ρύθμιση του ήχου. Και όταν λέω κάποιες μέρες αργότερα, εννοώ κυριολεκτικά κάποιες μέρες αργότερα, όταν ο Mick Fleetwood έκανε πρόταση στον Lindsay Buckingham να μπει στους Fleetwood Mac, αλλά αυτός του είπε ότι θα μπω μόνο αν πάρεις μαζί μου και τη Stevie Nicks.

Για να φτάσουμε ωστόσο στο σημείο αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, θα ξεκινήσουμε από λίγους μήνες νωρίτερα την ιστορία και πιο συγκεκριμένα κάπου ανάμεσα στο 73 και το 74, όταν είχε όχι μία μπάντα αλλά δύο μπάντες με το όνομα Fleetwood Mac, ή τέλος πάντων περίπου με το όνομα Fleetwood Mac, και αυτό γιατί μέχρι τότε ο μάνατζερ τους αποφάσισε πως ο ίδιος κατήχε τα δικαιώματα του ονόματος, πήρε άλλους μουσικούς από άλλα συγκροτήματα και έφτιαξε τους νέους Fleetwood Mac, κυρίως μετά και την αποτυχία βέβαια του δίσκου Heroes Are Hard to Find του 74, τον original Fleetwood Mac, που σιγά σιγά είχε δημιουργήσει μία κόπωση σε όλους και κυρίως στον Bob Welch, ο οποίος εκείνο το σημείο έγραφε και τα κομμάτια της μπάντας για να τον οθήσει σιγά σιγά να αποχωρήσει. Το Monday Morning ήταν και το πρώτο τραγούδι το οποίο θα άνοιγε τον δίσκο για τη νέα εποχή των Fleetwood Mac, που για δεύτερη φορά στην καριέρα τους μέχρι σε εκείνο το σημείο ονομάστηκε πολύ απλά Fleetwood Mac. Η πρώτη φορά ήταν το 1968 για τον πρώτο τους δίσκο, όταν leader της μπάντας ήταν ακόμα ο Peter Green. Ως White Album ίσως να το ξέρετε κυρίως λόγω του μινιμαλιστικού έτσι σχετικά εξωφύλου κατάλευκο με δύο φιγούρες, του Mick Fleetwood και του John McVie στο κέντρο του. Το Warm Ways που θα ακούσουμε είναι το δεύτερο single που κυκλοφόρησε μέσα από το δίσκο, χωρίς ωστόσο να έχει κάποια επιτυχία.

Ωστόσο, πολύ σύντομα, σχεδόν με το που μπήκε το ζευγάρι των Lindsay Buckingham και Stevie Nicks στους Fleetwood Mac, ξεκίνησαν οι έρηδες, ξεκίνησαν οι εντάσεις που τους έκαναν, βασικά τους έκαναν τους Fleetwood Mac που γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα εκείνης της περίοδου, κυρίως γιατί ο Lindsay Buckingham μπήκε με ένα αρκετά μεγάλο εγώ, ήταν αρκετά σαρωτικός και επέβαλε πολλές φορές τη φωνή του στους άλλους όσον αφορά τη δημιουργική διαδικασία, και κάτι τέτοιο ήταν λογικό να ξενίζει ανθρώπους σαν τον Mick Fleetwood και τον Joe McVie, που ήταν μέλη της μπάντας από το ξεκίνημα και σχεδόν μία δεκαετία εκείνο το σημείο, παρόλο που από ό,τι φαίνεται εν τέλει αυτές οι εντάσεις έχουν βγάλει τρομερά τραγούδια εκείνα τα χρόνια. Ωστόσο, θα πάμε να ακούσουμε τώρα το πρώτο τραγούδι στη ροή του δίσκου που φέρει την υπογραφή της Stevie Nicks, σημειώνοντας εδώ πως όλα τα τραγούδια που έχουν γράψει για τον δίσκο Fleetwood Mac, είτε η Stevie Nicks είτε ο Lindsay Buckingham, κυρίως προϋπήρχαν, ήταν της περίοδου των Buckingham Nicks, του ντουέτου δηλαδή με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή μας ακούγοντας το τραγούδι τους Frozen Love, το τραγούδι που λέγεται ότι τους έβαλε στους Fleetwood Mac. Το τραγούδι που θα ακούσουμε στην πορεία ίσως είναι το πιο διάσημο το τραγούδι σήμα κατά τεθέν της Stevie Nicks γενικότερα, ένα τραγούδι γραμμένο για μία μάγισσα, για μία θεά της ουαλικής μυθολογίας, ένα τραγούδι το οποίο την κατέστησε και superstar της σκηνής, δίνοντας πάντα πολύ θεατρικές ερμηνείες και όσον αφορά το μουσικό και φωνητικό κομμάτι, αλλά και όσον αφορά το οπτικό και το ενδυματολογικό. Έγινε single πάρα πολύ επιτυχημένο, έφτασε μέχρι και το νούμερο 11 στην Αμερική, είναι το Rhiannon.

Ριάνων, λοιπόν, ένα τεράστιο τραγούδι από τους Fleetwood Mac και τραγούδι σήμα κατά τεθέν της Stevie Nicks. Τώρα, παρεπιπτόντως, αυτό που ισχύει με αυτήν την περίοδο, την εμπορική σε εισαγωγικά περίοδο και εκτός εισαγωγικών περίοδο των Fleetwood Mac, είναι το ότι όποιον ή όποια ακούμε να τραγουδάει το τραγούδι, πρόκειται για τον ή την τραγουδοποιό, συνθέτρια δηλαδή ή συνθέτρια. Θα ακούσουμε στην πορεία ένα τραγούδι γραμμένο και τραγουδισμένο από την Christine McVie. Ήταν το πρώτο σίγγλ που έβγαλε ο δίσκος αυτός, αρκετά επιτυχημένο, νούμερο 20 στην Αμερική, τίτλος Over My Head.

Over My Head, λοιπόν, πρώτο σίγγλ του δίσκου Fleetwood Mac από το 1975, γραμμένο από την Christine McVie και τραγουδισμένο. Φτάνουμε σιγά σιγά στη μέση του δίσκου, το πρώτο μισό και η πρώτη τότε πλευρά του βινιλίου κλείνει με ένα επίσης προϋπάρχον των Fleetwood Mac, τουλάχιστον με αυτή τη σύνθεση τραγούδι, γραμμένο από τη Stevie Nicks, τραγουδισμένο από το Lindsay Buckingham, ωστόσο η μοναδική φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στον δίσκο. Αυτό, τίτλος Crystal.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Το Say You Love Me ήταν και το τελευταίο single του δίσκου και το πρώτο single πριν ξεκινήσει εξαιρετική πορεία για το τρομερό Rumours. Λίγο αργότερα ήταν το μόνο τραγούδι που βγήκε το 1976 από τον δίσκο αυτό. Επίσης πολύ επιτυχημένο, επίσης νούμερο 11 στην Αμερική και επίσης γραμμένο από την Christine McVie. Και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο επίσης πολύ γνωστό τραγούδι του δίσκου, ωστόσο θα σας προτρέψω αφότου το ακούσουμε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο μια ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού Landslide από τους Fleetwood Mac, ζωντανή εκτέλεση νομίζω από το 1997, ένα τραγούδι το οποίο δείχνει, το βίντεο του οποίου μάλλον δείχνει μαζί με το αντίστοιχο βίντεο από το ίδιο live για το The Chain, όλες μα όλες τις πτυχές της σχέσης ανάμεσα σε Stevie Nicks και Lindsey Buckingham και τις καλές αλλά και τις πολύ πολύ άσχημες, γιατί ουσιαστικά τους βλέπουμε πάνω στη σκηνή να τραγουδάνε ο ένας τον άλλον τα τραγούδια που έχουν γράψει ο ένας για τον άλλον. Ούτως ή άλλως η ιστορία των Fleetwood Mac έχει μια γερή δόση σαπουνόπερας μέσα της.

Το Wall Turning, το οποίο μόλις ακούσαμε, είναι το μοναδικό τραγούδι του δίσκου στο οποίο τα credits της σύνθεσης μοιράζονται σε περισσότερα του ενός ατόμου. Επίσημα τουλάχιστον γράφτηκε 6,5 από την Christine McVie και τον Lindsay Buckingham. Ωστόσο, για να λέμε και την αλήθεια, στην πραγματικότητα πρόκειται για τραγούδι της εποχής του Peter Green και γραμμένο από τον Peter Green της εποχής εκείνης, τον Fleetwood Mac, το οποίο το δούλεψαν, του άλλαξαν βέβαια αρκετά μορφή και το ξανακυκλοφόρησαν για τον δίσκο αυτό, προτελευταίο από τον δίσκο Fleetwood Mac, τον Fleetwood Mac, το Sugar Daddy.

Και εν τέλει ο δίσκος αυτός που ακούμε σε ολόκληρη την εκπομπή σήμερα δεν βάζει απλά τις βάσεις για την τεράστια εμπορική επιτυχία των Fleetwood Mac στα επόμενα χρόνια. Είναι η τεράστια εμπορική επιτυχία των Fleetwood Mac, προφανώς όχι του διαμετρήματος του Rumors, αλλά μην ξεχνάμε πως είναι και ο δίσκος με τον οποίο για πρώτη φορά έφτασαν στην κορυφή στην Αμερική, ξεκινώντας βέβαια αυτό το τεράστιο ταξίδι από εκείνο το σημείο και έπειτα, που θα κορυφωθεί δύο χρόνια αργότερα το 1970 με την κυκλοφορία του Rumors. Ο δίσκος και η σημερινή μηχανή αναζήτησης κλείνει με το I'm So Afraid του Lindsay Buckingham. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή μηχανή αναζήτησης, όπως σας είπα, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησέ τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958 του πολιτιστικού ραδιοφώνου της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. 2313 338 456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Αποκλειστικά νέες κυκλοφορίες θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή. Όπως το συνηθίζουμε στην αρχή κάθε εβδομάδα, θα αναφερθούμε και θα ακούσουμε επιλογές από δίσκους, από άλμπουμ ή από μεμονωμένα τραγούδια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες ή τις τελευταίες εβδομάδες. Νομίζω πως το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουμε πολύ καλό υλικό από νέες κυκλοφορίες. Έχουμε πολλές εκπλήξεις από πρωτοεμφανιζόμενους και πρωτοεμφανιζόμενες στην δισκογραφία, οι οποίοι και οι οποίες μας συστήνονται μουσικά μέσα από τις εξαιρετικές πρώτες δουλειές τους. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το Τακότ, ο δίσκος που κυκλοφόρησε μόλις η Κατερίνα Τζιβίλογλου, από όπου ακούσαμε μόλις «Με τον ήλιο στα μαλλιά». Το Τακότ αποτελεί έναν δραματοποιημένο μουσικό κύκλο, ο οποίος περιέχει αφηγήσεις και τραγούδια. Όλα τα κομμάτια είναι μικρής διάρκειας και όλα περιστρέφονται θεματολογικά γύρω από τον έρωτα. Η μουσική, τα κείμενα, η αφήγηση και η ερμηνεία και κάποιοι στίχοι είναι της Κατερίνας Τζιβίλογλου. Υπάρχουν και μελοποιήσεις ποιητών, υπάρχουν και οι στίχοι του Νίκου Γεωργίου. Σε τραγούδια που, όπως είπαμε, ο έρωτας είναι στο προσκήνιο και μπορεί το θέμα αυτό να είναι χιλιοϋπομένο. Ωστόσο, η δουλειά αυτή καταφέρνει όχι μόνο να κρατήσει την προσοχή μας, αλλά και να την έχουμε βάλει ολόκληρη στο repeat και να την ακούμε ολόκληρη και ξανά από την αρχή. Ο έρωτας αποτυπώνεται ως μνήμη και ως νοσταλγία. Ο έρωτας ακούγεται ως θρήνος. Ο έρωτας μέσα στην φθορά των λέξεων. Ο έρωτας ως πράξη αντίστασης και ως ανάγκη να ονειρευτούμε και να φτιάξουμε έναν άλλο κόσμο ελεύθερο.

0: θα κοιμηθείς.
1: Όμορφα μελωδικά τραγούδια έχει γράψει και τραγουδά η Κατερίνα Τσιβίλογλου, την οποία ακούμε με την συνοδεία ακορντεόν που παίζει ο Κώστας Ζυγκερίδης. Ακούμε αποσπάσματα από το Τακότ, το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε. Η ιστορία της ηρωίδας είναι μια μοναχική ιστορία, μια από τις χιλιάδες μοναχικές ιστορίες ανθρώπων που μιλούν για τον έρωτα.

Όπως ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, το τακότ της Κατερίνας Τσιβίλογλου είναι μια πάρα πολύ όμορφη έκπληξη, και αυτό γιατί μας συστήνεται η Κατερίνα Τσιβίλογλου μέσα από αυτήν την πολύ όμορφη δουλειά σε έναν κόσμο κουρασμένο, βίαιο και παράλογο, όπου ο έρωτας κατρακυλά, ένα ανήσυχο κορίτσι αφηγείται, θυμάται, νοσταλγεί, πίνει, καπνίζει και μιλάει για τον έρωτα. Να αναφέρω τους συντελεστές του δίσκου, στα ακορντεόν ακούμε τον Κώστα Ζυγκερίδη, στο βιολί και στο τραγούδι τον Γιώργο Χατζηγεωργίου, στο κοντραμπάσο τον Γιώργο Βεντουρί, στο φλάουτο τη Σοφία Ερέφολου, στα τύμπανα τον Στέφανο Λαρεντζάκη, κιθάρα παίζει ο Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης, ο οποίος έχει κάνει και κάποιες ενορχιστρώσεις, το μαντολίνο είναι πίσω ο Γιώργος Χατζηγεωργίου και στο τραγούδι η Κατερίνα Τσιβίλογλου.

Ακούσαμε τέσσερα κομμάτια από το τακότ της Κατερίνας Τσιβίλογλου, με τον ήλιο στα μαλλιά, ποια αγάπη θα σου μείνει, τα χρόνια που έζησα στη γη και το μελίσι που ακούσαμε μόλις με την συμμετοχή του Γιώργου Χατζηγεωργίου στο τραγούδι. Και θα συνεχίσουμε με το φωνητικό σύνολο Χώρες, την ομάδα που δημιουργήθηκε το 2018 από την Μαρίνα Σάτι, η οποία έχει και την καλλιτεχνική διεύθυνση του συνόλου. Οι Χώρες κυκλοφόρησαν μόλις κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, συνεχίζοντας να προσεγγίζουν μουσικές παραδόσεις μέσα από σύγχρονες φόρμες και συλλογικές καλλιτεχνικές πρακτικές, φέρνοντας σε διάλογο τη φωνή με το σώμα, τον ήχο με την εικόνα και το παρελθόν με το παρόν. Οι Χώρες λοιπόν συναντούν τον κοντραμπασίστα και συνθέτη Πέτρο Κλαμπάνη σε ένα νέο μουσικό και οπτικοακουστικό έργο αφιερωμένο στα τραγούδια του Ιουνίου. Τραγούδια από το Ιόνιο θα ακούσουμε από τις Χώρες σε μια κινηματογραφική μουσική συνάντηση με το φως, τη φινέτσα και την νοσταλγία της επτανησιακής παράδοσης. Η χοροδιακή επεξεργασία και η μουσική παραγωγή είναι από τον Πέτρο Κλαμπάνη, τον οποίο θα ακούσουμε και στο κοντραμπάσο. Η μουσική διδασκαλία και η διεύθυνση έχουν γίνει από την Ειρήνη Πατσέα και θα ακούσουμε τις Χώρες, το Αλφαβητάρι της Αγάπης, ένα παραδοσιακό τραγούδι από τη Ζάκυνθο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο. Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής. Ακούμε το φωνητικό σύνολο Χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν παραδοσιακά τραγούδια από το Ιόνιο. Όπως αναφέραμε και πριν, η χοροδιακή επεξεργασία και η μουσική παραγωγή έχουν γίνει από τον Πέτρο Κλαμπάνη, τον οποίο ακούμε μαζί με το φωνητικό σύνολο στο κοντραμπάσο. Ο Πέτρος Κλαμπάνης έχει καταγωγή από τη Ζάκυνθο και, όπως ο ίδιος αναφέρει, η προσωπική του σχέση με τη μουσική αυτή ξεκινά από τη Ζάκυνθο, που ήρθε πρώτη φορά σε επαφή με την επτανησιακή μουσική σε πολύ μικρή ηλικία. Τα τραγούδια αυτής της συλλογής ακούγονταν από φωνές στους δρόμους και στις γιορτές, ακούγονταν τις καλοκαιρινές νύχτες, ένας ιδιαίτερος επτανησιακός τρόπος τραγουδιού, όπου η τρυφερότητα, το χιούμορ, το φως και το συνέστημα συνδέονται με τα επτάνησα. Το έργο Τραγούδια για το Ιόνιο γεννήθηκε από την επιθυμία του Πέτρου Κλαμπάνη να προσεγγίσει αυτό το υλικό όχι ως κάτι στατικό, αλλά ως κάτι ζωντανό.

Παράποτζι. Ακούσαμε από το φωνητικό σύνολο Χώρες και τον Πέτρο Κλαμπάνη στο κοντραμπάσο από την πολύ ωραία δουλειά με τραγούδια από το Ιόνιο, η οποία κυκλοφόρησε μόλις. Από την Κεφαλονιά είναι το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και εμείς θα παραμείνουμε στον Πέτρο Κλαμπάνη, ο οποίος συμμετέχει σε διάφορα σύνολα, σε διάφορα projects. Έχει τη δική του δισκογραφική εταιρεία, όπου κυκλοφορούν άλμπουμ από τον χώρο της jazz κυρίως, νέων και όχι μόνο καλλιτεχνών. Έχει όμως και τη δική του προσωπική δισκογραφία, ο Πέτρος Κλαμπάνη. Και εμείς θα ακούσουμε από το Latent Info την τελευταία του δουλειά, το οργανικό κομμάτι που ονομάζεται Day Breaks.

0: Ακούσαμε ένα από τα οργανικά κομμάτια του Πέτρου Κλαμπάνη, τα οποία βρίσκονται στο Latent Info, που είναι η πιο πρόσφατη δουλειά του. Και θα συνεχίσουμε με τον Λέμαργο Απρίλη, που είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Κωστή Παλαιογιάννη, ο οποίος κυκλοφόρησε μόλις ψηφιακά, κυκλοφόρησε ολοκληρωμένος και τα 8 κομμάτια, μιας και μέχρι τώρα είχαμε μόνο κάποια singles, κάποια δείγματα δηλαδή. Ο Κωστής Παλαιογιάννης είναι κλασικός κιθαρίστας, είναι συνθέτης, τον είχαμε φιλοξενήσει πριν λίγους μήνες εδώ στο Jukebox και τον ακούσαμε να παίζει με την μπάντα του live στο στούντιο. Η μπάντα αυτή πλέον παίζει στην Μπουάτα Πανεμιά στην Αθήνα και, όπως μαθαίνω, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και εμείς θα ακούσουμε από τον Λέμαργο Απρίλη του Κωστή Παλαιογιάννη τον Πολυέλαιο, σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Κωστή, για τη συμμετοχή του Στέλιου Παντέχη στην Λύρα.
1: Σε καμαριάδια και μικρή τεσσαρές τη χειμώνη και σκεπασμένη.

Ακούσαμε τον πολύ έλεος μουσική στίχους και ερμηνεία από τον Κωστή Παλαιογιάννη, από τον πρώτο του προσωπικό δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε ολοκληρωμένος και επίσημα. Συνεχίζουμε με την Δανάη Μωραΐτη, μια από τις πιο αγαπημένες μας νέες γυναικείες φωνές, την οποία θα ακούσουμε σε ένα καινούριο τραγούδι, σε μουσική και στίχους του Βαγγέλη Λαζόπουλου, ο οποίος τραγουδά παρέα με την Δανάη Μωραΐτη. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει το παραμυθένιο ύφος με το οποίο έχουμε γνωρίσει την Δανάη Μωραΐτη και μπορεί να ακουστεί ως μια λυρική ατμοσφαιρική εξομολόγηση για την επιστροφή στις ρίζες μας και τη θεραπευτική δύναμη της αγάπης.

Ακούσαμε τις ρίζες από την Δανάη Μωραίτη και τον Βαγγέλη Λαζόπουλο. Και θα συνεχίσουμε με τον Γιάν Βαν, τον Γιάν Βαν Ντάνζελ, Μονομανία in Stereo Field. Ονομάζεται το καινούργιο άλμπουμ του Γιάν Βαν, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις και κάνει έτσι ο Γιάν Βαν, ο Γιάννης Αγγελόπουλος δηλαδή, και ένα λογοπαίγνιο ανάμεσα στο μόνο και στο στέρεο. Τα τελευταία 5 χρόνια μαζί με το πάθος του για τα τύμπανα, ο Γιάν Βαν εξερευνά και τον κόσμο των modular synths. Η ιδέα πίσω από το άλμπουμ Μονομανία in Stereo Field είναι να συμπεριλάβει ο Γιάν Βαν σε αυτό το περιβάλλον το set των τυμπάνων, κάνοντας το μέρος των modular system που έχει φτιάξει. Οι ηχητικές δυνατότητες ατελείωτες, ένας καινούριος κόσμος αποκαλύπτεται.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε τον Αλέξανδρο Κούστα στην Μητέρα, ένα καινούργιο τραγούδι στο οποίο ο ίδιος έχει γράψει την μουσική, βασισμένη σε ποίηση του Λάμβρου Παπαδήμα. Το κομμάτι που ακούσαμε, το ποίημα μάλλον, ονομάζεται Ακροστοιχίδα και βρίσκεται στη συλλογή Μηχανική Θλίψη. Και θα συνεχίσουμε με ένα άλμπουμ στο οποίο είχαμε αναφερθεί ξανά πριν λίγες εβδομάδες, που είναι το Πότε Κλείνουν οι Στοές. Και είναι ο δίσκος που έχουν δημιουργήσει η Νάντι Χατζηγεωργίου, η οποία έχει γράψει τους στίχους και είναι και στο τραγούδι, και ο Κρέωτας Κανακάρης, ο οποίος έχει γράψει τη μουσική στα τραγούδια και είναι και στην ερμηνεία κάποιων κομματιών. Και είναι ένας δίσκος από αυτούς που ξεχωρίζουν στις καινούργιες κυκλοφορίες. Ο δίσκος αυτός λοιπόν, το Πότε Κλείνουν οι Στοές, περιέχει μπαλάντες με κλασική κιθάρα, περιέχει λαϊκοπαραδοσιακά μοτίβα, αλλά και κάποια τραγούδια που θυμίζουν παλιά ρεμπέτικα. Περιέχει ντουέτα και ατάκες που έχουν τη γλύκα της αγκαλιάς και της περιπλάνησης, δίχως την πίκρα εντυπωσιασμού. Θα ακούσουμε λοιπόν τις Κινέζες Πολίτριες από την Νάντι Χατζηγεωργίου και αμέσως μετά τις Αυτόχθονες από τον Κρέοντα Κανακάρη.

καλοκαίρι, οι Κινέζοι κρεμάνε έξω από τα μαγαζιά τους φορέματα με χρωματιστά λουλούδια. Καμιά φορά μπαίνω να δοκιμάσω. Το άδειο φόρεμα χωράει τις προσδοκίες για ένα όμορφο ξύπνημα πλάι σε αυτόν που το κοιτάζει. Μία βόλτα στο κέντρο, ένα βλέμμα στο λεωφορείο, η σωστή ερώτηση στο αμφιθέατρο. Το βράδυ στο σινεμά η πρωταγωνίστρια φορά ένα όμοιό του. Με τέτοιο φόρεμα όλα είναι πιθανά. Οι Κινέζες πολίτριες μοιάζει βέβαια να μην συγκινούνται από τέτοια. Λένε μόνο «γεια σου» και συνήθως μιλούν στο τηλέφωνο την ακατανόητη γλώσσα τους. Ίσως λένε για τον καιρό στη μακρινή τους πατρίδα ή κάτι για το απόψινό φαγητό. Μα δεν καταλαβαίνω λέξη. Στην ξένη γλώσσα ακούει κανείς μονάχα διαλόγους που ξέρει. Έτσι σκέφτομαι πως ίσως και εκείνες, όπως οι εραστές της ταινίες, ρωτούν κάτω από τη βροχή της αγκάης: «Γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου?» «Νόμιζα πως δεν θα με ρωτευόσουν», ακούγεται στην άλλη γραμμή. Στην αγάπη το μόνο που μετρά είναι η κατάλληλη στιγμή. Δάκρυα τότε ανεβαίνουν στα μάτια μου. Αφήνω το φουστάνι στην άκρη και βγαίνω πάλι στην πόλη με το περσινό.

Ακούμε τραγούδια από το «Πότε κλείνουν οι στοές», τον καινούριο δίσκο της Νάντης Χατζηγεωργίου και του Κρέοντα Κανακάρη. Ένας δίσκος ο οποίος έχει ευθείες ή πλάγιες εμφανείς ή υπονοούμενες αναφορές σε ποιητές και τροβαδούρους, αλλά και στο λαϊκό τραγούδι. Ακούσαμε τον Κρέοντα Κανακάρη στις Αυτόχθονες. Θα τον ακούσουμε τώρα και στο «Έλα να σου πω για το τραύμα».

φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και θα κλείσουμε με έναν επίλογο που είναι ένα τραγούδι του Δημήτρη Μπάκουλη, το οποίο θα ακούσουμε σε μια διασκευή από την Ελίφ Σαντσίζη, η οποία έχει γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη και η οποία ζει το τελευταίο διάστημα στην Μαδρίτη, και με αυτή την διασκευή από τον επίλογο του Δημήτρη Μπάκουλη σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής, ο Κώστας Σαβίδης ρυθμίζει και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από το ορατόριο Σολομών του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ την άφιξη της Βασίλισσας του Σαβά. Η άφιξη της Βασίλισσας του Σαβά είναι η διάσημη εισαγωγική συμφωνία της τρίτης πράξης του ορατορίου που συνέθεσε ο Χέντελ και πρώτο παρουσιάστηκε το 1749. Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά έργα μουσικής του Μπαρόκ, το οποίο αποδίδει με λαμπρότητα, ζωντάνια και κομψότητα τη μεγαλοπρεπή άφιξη της Βασίλισσας του Σαβά στην αυλή του βασιλιά Σολομώντα. Φίλοι μου καλησπέρα, είμαστε στο πολιτιστικό ραδιόφωνο στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ και μάλιστα στην εκπομπή ώρα για κλασικές συναντήσεις. Είμαι η Μαρία Βλεχοπούλου στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα έχουμε στην παρέα μας τον Τάσο Τριανταφύλου για τη φροντίδα του ήχου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6930 078 291. Παράλληλα μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από το ΕΡΤΕΚΟ και να ενημερώνεστε για την εκπομπή από τη σελίδα μας στο Facebook. Η σονάτα για βιολί νούμερο 3 σε ντο ελάσσονα του Edvard Grieg αποτελεί το τελευταίο έργο μουσικής δωματίου που συνέθεσε και θεωρείται η πιο όρημη και δημοφιλής από τις τρεις σονάτες του. Η σύνθεσή της ξεκίνησε το φθινόπωρο του 1886 και ολοκληρώθηκε ένα χρόνο αργότερα, όπου και το έργο έκανε πρεμιέρα στη Λειψία. Ο ίδιος ο Grieg θεωρούσε τη συγκεκριμένη σονάτα έργο με ευρύτερο ορίζοντα, καθώς απομακρύνεται από τον έντονο εθνικό χαρακτήρα των δύο προηγούμενων έργων του και παρουσιάζει μεγαλύτερη δομική συνοχή και εκφραστικό βάθος. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της σονάτας για βιολί νούμερο 3 σε ντο ελάσσονα, Allegro Molto ed Appassionato.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η συμφωνία νούμερο 5 σε ρε μίζωνα του Ραϊφ Βον Βίλιαμς γράφτηκε την περίοδο του μεταξύ του 1938 και 1943, μέσα στα δύσκολα χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Σε αντίθεση με τη δραματική και έντονα συγκρουσιακή Τέταρτη Συμφωνία, η Πέμπτη χαρακτηρίζεται από γαλήνιο, στοχαστικό και πνευματικό ύφος, αντανακλώντας την ανάγκη για εσωτερική γαλήνη σε μια εποχή παγκόσμιας αναταραχής. Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1943 στο Λονδίνο με τη London Philharmonic Orchestra υπό τη διευθύνση του ίδιου του συνθέτη, γνωρίζοντας εξαιρετική επιτυχία και προσφέροντας στο βρετανικό κοινό ένα αίσθημα ελπίδας και αισιοδοξίας εν μέσω πολέμου. Ο συνθέτης αφιέρωσε τη συμφωνία στο φιλανδό δημιουργό Γιάν Σιμπέλιους, ο οποίος εξέφρασε το βαθύ θαυμασμό του για το έργο, χαρακτηρίζοντάς το μια αριστουργηματική σύνθεση. Σήμερα θα ακούσουμε το τρίτο μέρος της πέμπτης συμφωνίας του Ραϊφ Βον Βίλιαμς, «Ρομάντσα Λέντο».

Το Vals Intermezzo σε μη ελάσσονα του Frank Bridge γράφτηκε το 1902, όταν ο συνθέτης ήταν ακόμη σπουδαστής στο Royal College of Music του Λονδίνου και αποτελεί ένα από τα πρώτα του έργα για ορχήστρα εγχόρδων. Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε στις 22 Αυγούστου του 1902 κατά τη διάρκεια παραμονής του στο Eastbourne και αποκαλύπτει ήδη την ιδιαίτερη δεξιοτεχνία του Bridge στη γραφή για έγχορδα, η οποία αργότερα θα αποτελούσε χαρακτηριστικό γνώρισμα της δημιουργίας του. Θα ακούσουμε το Vals Intermezzo σήμερα από την Εθνική Ορχήστρα της Ουαλίας του BBC και μαέστρο το Richard Hickox.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το κοντσέρτο για πιάνο νούμερο 2 σε σύφη σημείζωνα του Johannes Brahms κρύβει μια ενδιαφέρουσα αντίφαση. Ενώ σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο επιβλητικά και απαιτητικά έργα του ρομαντικού ρεπερτορίου, ο ίδιος ο συνθέτης το παρουσίασε με χιουμοριστικό ύφος στους φίλους του ως ένα μικρό κοντσέρτο για πιάνο με ένα πολύ μικρό και χαριτωμένο σκέρτσο. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα μνημειώδες έργο με 4 μέρη αντί για τα συνηθισμένα 3, γεγονός που το καθιστά μοναδικό στην ιστορία του είδους. Ας ακούσουμε σήμερα το δεύτερο μέρος, Allegro Appassionato, από το κονσέρτο για πιάνο νούμερο 2 σε σύμφεση μίζωνα του Brahms. Τη φιλαρμονική ορχήστρα της Βιέννης διευθύνει ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν. Στο σόλο του πιάνου θα ακούσουμε τον Christian Zimmermann.

Ο χορός των Σπαθιών από τη σουίτα νούμερο 2 του μπαλέτου Γκαγιανέ, το Άραμ Χατσατουριάν, είναι ίσως ένα από τα ελάχιστα έργα της κλασικής μουσικής που κατάφερε να γίνει παγκόσμιο πολιτισμικό φαινόμενο. Ο συνθέτης το έγραψε σχεδόν την τελευταία στιγμή, όταν αντιλήφθηκε ότι έλειπε μια εκρηκτική σκηνή από το φινάλε του μπαλέτου. Μέσα σε μία μόνο νύχτα συνέθεσε τη μουσική που έμελε να τον κάνει διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο ξέφρενος ρυθμός, οι κοφτές συγχορδίες και αδιάκοπη ένταση αποδίδουν ένα παραδοσιακό αρμενικό χορό επίδειξης δεξιοτεχνίας με σπαθιά, δημιουργώντας μια αίσθηση συνεχούς καταδίωξης και αδρεναλίνης.

Το Vals Du und Du του Johann Strauss του Δεύτερου γράφτηκε το 1874 αμέσως μετά τη θριαμβευτική επιτυχία της οπερέτας «Η Νυχτερίδα» και αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα της συνήθειας του Strauss να μεταπλάθει δημοφιλείς θεατρικές μελωδίες σε αυτόνομα συμφωνικά Vals. Ο τίτλος του προέρχεται από το περίφημο ντουέτο «Dui-Dou» της δεύτερης πράξης της οπερέτας «Νυχτερίδα», ενώ στο έργο ενσωματώνονται με εξαιρετική δεξιοτεχνία και άλλα αγαπημένα μουσικά θέματα της οπερέτας. Θα το ακούσουμε σήμερα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Βίλι Μποσκόφσκι. Και με το «Dui Dou und Dou» του Johann Strauss του Δεύτερου θα σας αποχαιρετήσουμε για απόψε. Από τη Μαρία Βλαχόπουλου στο μικρόφωνο και τον Τάσο Τριανταφύλου στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

ξεφτισμένα στενά, χάδια φτηνά, σκόρπια φιλιά στον αέρα. Με έναν πόνο παντού και ένα βλέμμα τρελού, ξημέρωσε η μέρα. Κουρασμένη κι εσύ, ναυαγό σε νησί, σε μια στάση εμβρίου κοιμάσαι. Σου θυμίζω πολλά, μα το ξέρω καλά, πω

Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Όταν πριν ένα χρόνο περίπου, ο Joe Siders, ο drummer των The New Pornographers, συνελήφθη για κατοχή, με διάφορες κατηγορίες, αλλά και για κατοχή παιδικής πορνογραφίας. Οι υπόλοιποι συμπαίκτες του δήλωσαν ότι ήταν σοκαρισμένοι, τρομοκρατημένοι, συντετριμμένοι, έκοψαν αμέσως κάθε δεσμό μαζί του. Από εκεί και μετά, μέχρι και να επεξεργαστούν τι ακριβώς είχε συμβεί, καθότι φυλακίστηκε και οι ίδιοι αποφάσισαν πως δεν θέλουν καμία επαφή, όπως λέγαμε, χρειάστηκαν χρόνο για να το επεξεργαστούν λοιπόν. Σκεφτόταν μέχρι και να μετονομάσουν το συγκρότημα με βάση την φύση των κατηγοριών. Όμως, όταν έχεις τόσα χρόνια ένα συγκρότημα που το λες New Pornographers, αναρωτιέσαι κιόλας αν ο συγκεκριμένος drummer ήταν, που ήταν συνιδρυτής ή είχε κάποιο ρόλο στο να ονομαστεί το συγκρότημα έτσι, αλλά και δεν τα αφήνεις κιόλας το όνομα που έχεις κάνει τόσα χρόνια και ξέρει ο κόσμος ποιος είσαι. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια τι θα έκανα στη θέση τους, αλλά το σίγουρο είναι πως από εκεί και μετά, από πέρυσι δηλαδή, κυκλοφόρησαν φέτος το The Former Side Of, το άλμπουμ τους, το 10ο άλμπουμ τους, και οι Καναδοί αποφάσισαν πως θα συνεχίσουν σαν να μην συνέβη τίποτα. Great Princess Story, αυτό που ξεκίνησε την εκπομπή σήμερα, και μόνο η ιστορία μιας πριγκίπισσας σίγουρα δεν είναι ο δίσκος όλος. Αυτή είναι η εκπομπή «Πες τη μαμά» που θα αργήσω στον 958 της R3 κάθε βράδυ στις 9, με τη Μαρία Βασιλιάδου στην επιμέλεια και την παρουσίαση και τη Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Σοφία Ισέλα είναι μια νεαρή καλλιτέχνης που είναι γεννημένη από καλλιτέχνες, και αυτή είναι, ο πατέρας της ήταν σκηνοθέτης χιλιανός Αμερικανός, ο Κλαούντιο Μιράντα, και η μάνα της ήταν η συγγραφέας Κέλλη Μπίν. Οπότε καταλαβαίνεις πως εκεί στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια η Σοφία μπήκε πάρα πολύ νωρίς στο χώρο της τέχνης. Βέβαια η αρχή έγινε όπως γίνονται όλες οι αρχές της σήμερων, δηλαδή στο TikTok. Βιντεάκια, τραγουδάκια, δημοτικότητα, και από εκεί και μετά η καριέρα της πήρε την πάνω βόλτα, καθότι την άκουσαν οι κατάλληλοι άνθρωποι, π.χ. η υπεύθυνη των live της Taylor Swift, οπότε κάποια στιγμή άνοιξε και την δική της συναυλία. Η Σοφία Ισέλα έχει ένα ιδιαίτερο μαύρο χιούμορ, και ένα τελευταίο βίντεο που έχει σκηνοθετήσει η ίδια με τίτλο «The Chicken is Naked and Afraid», μαύρο χιούμορ και σουρεαλιστικές και συγκλονιστικές στιγμές που ταιριάζουν βέβαια με το άβολο υποκείμενο του κομματιού. Για άκου.

Ήταν βέβαια η Σοφία Ισέλα και το κοτόπουλο της, The Chicken is Naked and Afraid. Η επόμενη είναι από το Βερολίνο, ένα post-punk rock alternative, τέλος πάντων, κουαρτέτο, που κυκλοφόρησε μάλλον το πρώτο του ντεμπούτο, το ντεμπούτο άλμπουμ, το Concrete. Ένα άλμπουμ που ξεκίνησε ως ένα πείραμα μεταξύ μακροχρόνιων φίλων που έπαιζαν μουσική για την πλάκα τους από το δημοτικό, και κοίτα να δεις τώρα πως εξελίχθηκε. Agatha is dead, λέγονται. Kind regards.

Σε συγγενικό ήχο με αυτόν τον Agatha is Dead που μόλις τελείωσαν στο Kind Regard, θα πάω αμέσως με τις The Cleopatras. Αυτές είναι ένα γυναικείο συγκρότημα από την Ιταλία και αρκετά χρόνια στο ενεργητικό τους, από το 1998. Δηλώνουν πως είναι ένας άνεμος τρόβιλος ενέργειας και διάθεσης σε ένα κόσμο που χρειάζεται απεγνωσμένα να ανατραπεί. Και η punk, garage, rock και λίγο surf μουσική που παίζουν μπορεί να βοηθάει. Εδώ έχουμε ένα κομμάτι, ένα καινούριο single, στο οποίο έχουν συνεργαστεί μαζί με τους Γάλλους Animo Formidables, που είναι ένα ντουέτο garage fuzz noise. Ο τίτλος του κομματιού είναι Bangs in Your Head.

Bugs in Your Head ήταν η Κλεοπάτρας μαζί με τους Animaux Formidables και αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Brigitte Calls Me Baby από το Σικάγο. Αυτοί έχουν ξεπεράσει από την εκπομπή και έχουμε σχολιάσει το όνομά τους, το οποίο βγήκε γιατί ο τραγουδιστής, ο Wes Leavings, όταν ήταν έφηβος, είχε αλληλογραφία με την Γαλλίδα ηθοποιό Brigitte Bardot. Τώρα αυτό μπορεί να ήταν ένα όνειρο ενός εφήβου ή μπορεί να ήταν και αλήθεια. Το θέμα είναι ότι η έμπνευση ήρθε μέσα από αυτό και τώρα λίγο πριν κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ, μοιράζονται μαζί μας το σίγκλ με τίτλο «I can take the sun out of the sky».

Bridget Calls Me Baby, αυτή ήταν στο I Can Take the Sun Out of the Sky. Γυρνάω στην Αγγλία, στο Λονδίνο συγκεκριμένα, για να συναντήσω εκεί τους Deary, ένα τρίο που παραδέχονται χωρίς καθόλου ντροπή ότι αποτείουν με τη μουσική τους φόρο τιμής τους ήρωες της Dream Pop που τους επηρέασαν στους Cocteau Twins, τους Lush και στους Slow Dive. Η πρώτη τους δουλειά λέγεται Birding, έχει κανένα 15ήμερο περίπου που κυκλοφόρησε και σίγουρα δεν είναι αυτό που θα σε κάνει να, να ξαναδείς από την αρχή την Dream Pop με άλλο μάτι και να έχει ας πούμε κάτι καινοτόμο ή πρωτοποριακό όπως οι προαναφερθέντες που τους επηρέασαν. Παρ' όλα αυτά κρατούν την κλασική λάμψη της Dream Pop και της Shoegaze και είναι ένα άκουσμα εξίσου ικανοποιητικό. Έχουν το δίσκο, όπως είπα, τον ντεμπούτο που λέγεται Birding και ακούμε το Smile.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Πριν από 4 μέρες κυκλοφόρησε το Knife in the Heart της Likely Lee, το τελευταίο σίγγλ από το The After Party, το άλμπουμ της που θα ακολουθήσει. Το Knife in the Heart, παρά τον τίτλο, είναι ένα σχετικά ευχάριστο κομμάτι, παρόλο που και η ίδια σε δελτίο τύπου λέει πως το ήμο κορίτσι μέσα της απελευθερώθηκε τελείως σε αυτό το κομμάτι. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει πως έβαλε το γιο της και το φίλο του να τραγουδήσουν τα ρεφρέν, επειδή η αντιπαράθεση των φωνών τους με το e-bow δημιούργησε ένα δυνατό ηχητικό τοπίο. Το e-bow λοιπόν ήταν μια ευκαιρία να μάθουμε τι είναι. Είναι ένα ηλεκτρονικό δοξάρι χειρός για κιθάρα. Δηλαδή με μπαταρία, αντί να έχεις πένα στο χέρι σου, έχεις το e-bow και έτσι κάπως μιμεί σε χορδές, κόρνα, ξύλινα, πνευστά με ιδιαίτερη ευαισθησία. Απίστευτος ήχος κιθάρας. Μαθαίνουμε λοιπόν κι εμείς. Η Likely Lee το χρησιμοποίησε στο κομμάτι που ακούσαμε μαζί με τα παιδιά της, με τον καλό τρόπο της πάντα. Οι Holy Bones έχουν ήδη κυκλοφορήσει μια δουλειά, έχουν ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον και κοίτα τώρα με ποιον βρίσκουν να συνεργαστούν. Ο γιος του Ian Dury, του γνωστού, του παλιού Ian Dury, είναι ο Baxter Dury, ο οποίος έχει μια αρκετά μεγάλη δισκογραφία και μια ιδιαίτερη χρειά στην φωνή του. Ήταν οι Holy Bones που του πρότειναν να συνεργαστούν στο συγκεκριμένο κομμάτι, το Slug Boy δηλαδή, γιατί ήταν θαυμαστές του, λέει, εδώ και πολύ καιρό, και έτσι τα βρήκανε και μπήκαν στο στούντιο και τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ο Baxter Dury από την άλλη, ο οποίος είναι λίγο, μοιάζει προφανώς στο πατέρα του και του αρέσει που είναι ανησυχητικό και άσεμνο το κομμάτι, όπως ακριβώς λέει θα έπρεπε να είναι. Ήταν πολύ εύκολο να το δουλέψει, γιατί το έχει, το καταλαβαίνει το είδος και ανυπομονεί να το παίξει ζωντανά.

Η φωνή του Baxter Dury μαζί με τους Holy Bones στο Slug Boy ήταν αυτό, και αυτοί που έρχονται τώρα είναι βέβαια η πασίγνωστη Massive Attack και ο Tom Waits, που χθες κυκλοφόρησαν κομμάτι, έγινε χαμός βέβαια με το Boots on the Ground, και δεν είναι και κάτι που το περνάς έτσι. Είχαν και πόσα χρόνια να κυκλοφορήσουν καινούριες μουσικές οι Massive Attack, εμπιστεύτηκαν τον Tom Waits, συνεργάστηκαν και το κομμάτι τους είναι το πρώτο για τον Waits τουλάχιστον μετά από 15 ολόκληρα χρόνια. Το single είναι ένας ομός ύμνος διαμαρτυρίας για να διαπεράσει τις παγκόσμιες συζητήσεις για την σύγκρουση και την εξουσία. Βέβαια, θέλουν να κινητοποιήσουν κάπως τους νεαρούς, κυρίως ακροατές στην Βόρεια Αμερική, και κάπως έτσι έχουν κληρονομήσει, έχουν κυκλοφορήσει το κομμάτι σε όλες τις πλατφόρμες εκτός από το Spotify. Tom Waits, η ποίησή του, η Massive Attack στο Boots on the Ground.

Boots on the ground ήταν ο Tom Waits. Φυσικά η φωνή του είναι αναγνωρίσιμη όπως και να γίνει, και ήταν και η Massive Attack σε ένα κομμάτι με έντονο περιεχόμενο διαμαρτυρίας. Η Anna Calvi έχει περίπου ένα μήνα, ίσως και δύο, που κυκλοφόρησε το EP της Is This All There Is. Οι συνεργασίες της στα τέσσερα κομμάτια που συμπεριλαμβάνει είναι με την Lori Anderson, τα έχουμε ακούσει, ο Iggy Pop, Perfume Genius και ο Matt Berninger. Η μουσική και τα τέσσερα κομμάτια δηλαδή του EP γράφτηκαν για την ταινία The Souvenir Part 2 της Joanna Hogg, αλλά δεν είχε κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα, μέχρι που η Calvi αποφάσισε να το επαναφέρει και να δημιουργήσει νέες εκδοχές των τραγουδιών σε ντουέτο με τους φίλους της. Μαζεύτηκαν να παίξουν. Berninger, χαμός με τον Berninger τελευταία, είναι παντού, έτσι θα είναι και στην Αθήνα, μαθαίνω το καλοκαίρι. Αλλά εδώ η αλήθεια είναι πως αυτό το ομότιτλο κομμάτι του EP δίνει ένα συγκεκριμένο ύφος, έτσι ενισχύει μια επική ποιότητα στο Is This All There Is.

Is This All There Is, η Άννα Κάλβη μαζί με τον Ματ Μπέρνιγκερ στο ομότιτλο LP EP τους. Οι Broken Social Scene έρχονται για την συνέχεια με το καινούριο σύγκλι τους The Call και αμέσως μετά θα κλείσουν εκπομπή οι They Might Be Giants, ναι ναι, εκείνοι οι γνωστοί παλιοί γνώριμοι που επανέρχονται με το σύγκλι Overnight Sensation Hit Record. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου και τη Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί Γιάννης Μαντήρας και τα διαμάντια του. Εμείς θα τα πούμε σύντομα πάλι. Γεια χαρά!

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Πολλοί που πέρασαν ολόκληρη τη ζωή τους με αγάπες ξέρουν λιγότερα πάνω στην αγάπη από το παιδί που έχασε το σκύλο του χθες βράδυ. Thornton Wilder.

BAGLIO, Σαμπάλιο, μια από τις παλιές καραβάνες της πλούσιας μουσικής σκηνής της Βοστόνης, παρουσιάζει το νέο άλμπουμ των The Amplifier Heads με τίτλο Super 8. Κυκλοφόρησε στις 17 Ιουλίου από την Rambar Records, μήτρα και κυψέλη για το rock'n'roll Rambar Records, και περιλαμβάνει 8 τραγούδια, στα οποία τα περισσότερα κάνει ο ίδιος ο Μπάλιο. Ενδεικτική τίτλη, και από τους τίτλους γίνεται αντιληπτό μόνο από τους τίτλους το περιεχόμενο. Rock and Roll Riot. Το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ, πρώτο για την απόψινή μας εκπομπή, αυτό που μόλις ακούσαμε. Hot Stars, άλλος τίτλος. A Song Called Shalala, Superstar και Hot Walks. Εδώ, δηλαδή στο άλμπουμ Super 8 των Amplifier Heads, ο δημιουργός του δίσκου, ο Σαλ Μπάλιο των Amplifier Heads, καταπιάνεται με πρόσωπα, με ιστορίες και με μύθους που συνδέονται με την εξέλιξη του rock'n'roll, συγκεντρωμένα όλα αυτά σε μια δουλειά που, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, συνοψίζει και αποπνέει τη σχέση του με τη μουσική που τον διαμόρφωσε ως ακροατή, ως τραγουδοποιό και ως μουσικό γενικά. Από το ολοκένουργιο βγήκε, ξαναλέμε, 17 Ιουλίου, άλμπουμ Super 8 των The Amplifier Heads. Ακούσαμε για αρχή μας το Rock and Roll Riot, και η δεύτερη θέση μας, κάθε άλλο παρά τυχαία, καταλαμβάνεται από τους Inflatable Idols. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και τον 958 της R3.

Ανάταση ψυχής είναι αυτό το Get Stiff. Έχει και θαυμαστικό στον τίτλο debut το άλμπουμ για το super group που ακούει στο όνομα Inflatable Idols, από όπου μόλις ακούσαμε ένα τραγούδι, ζευγαρώνοντας το τραγούδι αυτό, Γάντι με τους εναρκτήριους The Amplifier Heads. Άρα ένα The Amplifier Heads και δύο αμέσως πριν Inflatable Idols. Τους Inflatable Idols συγκροτούν πρώην μέλη των Social Distortion, άκου φίλε μου, Adolescents, Cadillac Tramps και Infamous Stiffs, καθώς και νυν μέλη των Τσόλ, Street Walking Cheetahs, Greg Antista and the Lonely Streets, JJ and the Real Jerks, The Legendary Swagger, και στο σημείο αυτό σπέβδω να προσθέσω ότι ειδικά για αθλούμενους που αναζητούν την ώρα της προφώνησης ανέβασμα, αυτό το αλμπουμούργημα, δηλαδή το Get Stiff των Inflatable Idols, από όπου διαλέξαμε το Linoleum Wizard, είναι τεφαρίκι. Στη συνέχεια θα τα δώσουν όλα οι Θεσσαλονικείς Reverend Beast.

Full του rock and roll είναι αυτό το τετρατράγουδο EP. Crack έχει και αυτό θαυμαστικό. Τον Reverend Beast από τη Θεσσαλονίκη, στην ιστορική Smash Records από τη Θεσσαλονίκη επίσης, η πηδάκι bandcampικά διαθέσιμο από τα τέλη Ιουνίου. Έως απόψε ακούγαμε στην εκπομπή το ομότιτλο τραγούδι, δηλαδή το Crack. Απόψε, μόλις προ λίγων δευτερολέπτων, αν θέλουμε να ακριβολογήσουμε, ακούσαμε το τραγούδι Cowbilly. Συνεπώς, έχουμε μια γερή αφορμή να μεταβούμε στους αν όχι καουμπίλι, οπωσδήποτε καουπανκ 9 Pound Hammer.

Η 9-pound hammer. Ξέρουν να παίζουν, τι λέτε. Δεν τράβηξαν δρόμους εύκολους, μήτε ευπέπτους, σε εποχές που δεν υπήρχε καν ο όρος cowpunk. Αυτοί πρωτοπόρησαν και πιάσαν να αναμειγνύουν το punk, το rock'n'roll και την outlaw country. Αγροτικό punk και έτσι. Αυτός είναι ο όρος που αγαπάμε να τους κολλάμε, η ετικέτα. Αγροτικό punk. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80, οι Κεντακιανοί, αφού είναι από το Κεντάκι, συνέβαλαν καθοριστικά στο σμίλεμα του λεγόμενου cow punk ήχου. Τώρα έχουν επανέλθει με νέο και εξατράγουδο mini album με τίτλο Too Outlaw for Outlaw Country. Μιλάμε πάντα για τους αμέσως πυρηνικούς 9-pound hammer, το οποίο έχει ξεφυτρώσει στο λιανεμπόριο στις 10 Ιουλίου. Στο δισκάκι περιλαμβάνονται και δύο διασκευές, όμως το συγκεκριμένο τραγούδι, αυτό που μόλις σερβίραμε στο 958 της R3, το «Tonight I Let the Ball Down», είναι δική τους δημιουργία, γραμμένη από τους Scott Llewellyn και Blaine Cartwright, το αρχηγικό δίδυμά τους. Ο Llewellyn το περιγράφει ως απότηση τιμής στον Waylon Jennings και κάποιον Elvis, με πρωταγωνιστή έναν άνθρωπο του τραγουδιού, που αποφασίζει να αφήσει πίσω του τον πιο πιστό αλλά και πιο επικίνδυνο και επώδυνο φίλο του, το μπουκάλι. 9-pound hammer και Tonight I Let the Bottle Down, στην τέταρτη θέση της αποψινής εκπομπικής συνεδρίας μας, η οποία αποψινή συνεδρία μας σηματοδοτεί την επάνωδό μας στα ζωντανά, έπειτα από 2 εβδομάδων απουσία με θερινή άδεια, και είναι η πρώτη φορά που πήραμε συνεχόμενη άδεια, γιατί δεν το συνηθίζουμε να λείπουμε συνεχώς, λόγω της ακριβώς της μανίας μας να κυνηγάμε δίσκους νέους και να τους παρουσιάζουμε στο ράδιο. Μετά τους 9-pound hammer ακολουθεί ένας πάνκης που μας τη βγαίνει από την πλευρά της country, Trevor M. Keith. Δίσκος We Drank From a Poisoned Well, βγαλμένος στις 10 Ιουλίου.

0: 20 times. Caught him right between the eyes. He fell into brackish waters, where he was surely meant to die.
1: Teorema stape o Trevor M. Keith. Ο Trevor M. Keith είναι γνωστός εδώ και περισσότερες από 3 δεκαετίες ως η φωνή και η βασική δημιουργική δύναμη των Face to Face, ενός από τα γνωστά γκρουπ του αμερικανικού Melodic Punk. Melodic Punk λέμε. Το 2026 όμως, ο Trevor M. Keith ξεπροβάλλει δισκογραφικά με μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του, κυκλοφορώντας το προσωπικό άλμπουμ We Drank From a Poisoned Well. Ένα έργο βαθιά ριζωμένο στην κλασική country και την αμερικάνα παράδοση. Όλοι οι κακώς πρέπει πάνκιδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλοι είναι μια αρκετά βαριά κουβέντα. Γενικεύεις τώρα θα μου πεις, αλλά αν όχι όλοι, μια μεγάλη μερίδα οπωσδήποτε, μια μεγάλη μερίδα των κακώς πρέπει πάνκιδων στις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρούν χρέος τους να βγάλουν κάποτε solo country album. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Trevor M. Keith, να ακουστεί καθαρά, οι επιρροές του από τα παιδικά του χρόνια στην Καλιφόρνια περιλάμβαναν καλλιτέχνες όπως τους George Jones, Conway Twitty και Patsy Cline, επιρροές που εδώ φαίνεται να αναδύονται στο προσκήνιο. Το album, το We Drank From a Poisoned Well του Trevor M. Keith, κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου 2026 και έγινε δεκτό με θερμά σχόλια από τον ειδικό τύπο. Εμείς το ακούσαμε όλο το άλμπουμ, είναι μελωδική country παλαιάς κοπής, αξίζει τον χρόνο μας, αλλά μέχρι εκεί δεν μας ξετρέλανε κιόλας. Πάντως, υποτύπων γνωριμίας με τον δίσκο We Drank From a Poisoned Well του Trevor M. Keith, μεταδώσαμε το άσμα Brackish Waters. Πάμε ταιριαστά!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7 που λένε και τα παιδιά. Dean Owens, και ο Πρωθυπουργός το έχει πει. Dean Owens and the Sinners.

Και πού βρεθήκαμε για να έχουμε καλό ερώτημα? Dean Owens and the Sinners. Our favorite sins. EP νούμερο 1. Εδώ βρεθήκαμε. Σε αυτό το ιππιδάκι των Dean Owens and the Sinners. Κυκλοφορία καινούρια από τις 5 Ιουνίου του 2026. Από εδώ βγάλαμε στον αέρα του 958 το Land of the Hummingbird, που original είναι στο album Sinners Shrine 2022. Τα τραγούδια θα κυκλοφορούν κάθε μήνα ψηφιακά σε πακέτα των τριών, οδηγώντας τελικά στην κυκλοφορία του album Our Favorite Sins. Θα έχει συνολικά 17 τραγούδια και θα βγει στις 7 Οκτωβρίου σε CD και ψηφιακά. Τώρα βέβαια και το CD ψηφιακό δεν είναι, αλλά να το πούμε ιντερνετικά για πιο σωστά. Το Our Favorite Sins, το άλμπουμ αυτό που έρχεται των Dean Owens and the Sinners, είναι κατά κάποιο τρόπο ένα τυχαίο άλμπουμ, γιατί έχει προκύψει ως απάντηση στην επιθυμία των φίλων του συγκροτήματος στις συναυλίες να ακούσουν τις εκτελέσεις των τραγουδιών από τους Sinners, από το συγκρότημα Sinners που συνοδεύει τον Dean Owens. Είναι σαν να λέμε ανθολόγηση του Dean Owens, συλλογή, η ηχογράφηση έγινε ζωντανά και με αμεσότητα στο στούντιο, χωρίς αυτό που λέμε overdub, με τον Dean και τους μουσικούς των Sinners. Λιτές και ας τις πούμε ξεγυμνωμένες. Stripped down, πώς το λένε, εκδοχές στα ελληνικά, πώς το λέτε εσείς, εκδοχές των τραγουδιών, προσαρμοσμένες στη σύνθεση των τεσσάρων μουσικών που αποτελούν τους Sinners. Dean Owens, ο σκοτσέζος μουσικός που έχουμε αγαπήσει μέσα από τα διαμάντια και μάλλον ακόμα παραμένει κρυφό χαρτί για την ευρεία κοινότητα των μουσικόφιλων. Και εδώ είμαστε σε ένα από τα γκρουπ του Αυστραλού, Dom Mariani, ο οποίος ευγενικά και καλόγνωμα μας εφοδιάζει με το υλικό του. Datura 4. Αυτή τη φορά ακούμε το τραγούδι Another Fool's Gate. Από το νέο δίσκο τους από τις 19 Ιουνίου, High on the Low Bro, η Datura 4 του Dom Mariani στο 958 και στα Διαμάντια.

Διαβασμένα παιχτρόνια η Datura 4, το έχουν μάθει το μάθημά τους, μορφωμένοι. Υπάρχουν μουσικοί με ομικρονιώτα που κυνηγούν τις στάσεις, τρέχουν ξοπίσω από τις τάσεις. Υπάρχουν και μουσικοί με ομικρονιώτα που γυρνάν την πλάτη στις τάσεις, στα τρέντια. Και εν τέλει κάποια στιγμή η δικιά τους στάση γίνεται τάση ή και υπερβαίνει την τάση κάθε εποχής. Ο Αυστραλός Ντομ Μαριάνι, ανήκει το δίχως άλλο στη δεύτερη κατηγορία. Από τα χρόνια των STEMS μέχρι σήμερα υπηρετεί έναν ήχο που στηρίζεται στα ζεστά, παλιακά, βιντατζάδικα στοιχεία του rock'n'roll, τα στοιχειώδη του rock'n'roll με την ψυχεδελική pop σε πρώτο πλάνο. Αλλά στο συγκρότημα Datura 4, το οποίο επίσης οδηγεί και καθοδηγεί, μαγειρεύει το αυστραλιανό pub rock, το blues, το boogie και την ψυχεδέλεια των αρχών της δεκαετίας του 70. Οι συνταγές μπορεί να είναι πολύ μαγειρεμένες, αλλά οι Datura 4 τις εκτελούν με όρεξη και με αυθεντικότητα. Από το καινούριο άλμπουμ High on the Lowbrow, 19 Ιουνίου βγήκε, τον Datura 4, για αυτούς εξακολουθούμε να μιλάμε. Ακούσαμε το τραγούδι Another Fool's Gate. Σε έναν κόσμο όπου όλοι ψάχνουν το επόμενο μεγάλο πράγμα, ο Ντομ Μαριάνι εξακολουθεί να εμπιστεύεται τα παλιά καλά πράγματα. Υπό άλλες συνθήκες, συναγρότες και φίλοι, δεν θα έπρεπε να μ' αρέσει αυτός ο παλιόμοδιτισμός των Datura 4, αλλά το πάθος τους, η γνησιότητά τους και η υδινή παιχτικότητά τους κάνουν τον δίσκο και το συγκρότημα πρώτα απ' όλα να με αφορά. Είναι και η ευγένεια του Ντομ Μαριάνι, με τον οποίο επικοινωνούμε και στέλνει και τα stems και τα διάφορα που κάνει και τα Datura 4, όλα παίζουν το ρόλο τους. Όλα συντελούν στο να συνδεθούμε με έναν μουσικό και με ένα άλμπουμ, με ένα συγκρότημα. Είναι η εκπομπή Διαμάντια από τον Ιούλιο του έτους 1995 στο ράδιο της R3. Αναζητούμε νέους ήχους, νέα πρόσωπα, νέες πρωτοβουλίες για να τα μοιραστούμε με τους συνακροατές μας. Επί σειρά ετών, στο κάθε βραδινό 10-11 πια, πλην Σαββάτου και Κυριακή, σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, δηλαδή τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, και πλέον και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ με live streaming. Τι κάνουμε? Συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόσεκτα καινούργια ακούσματα, όσο γίνεται πιο καινούργια, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία, είτε όχι ακόμα, είτε δεν πρόκειται να βγουν εις τον αιώνα τον άπαντα. Την εκπομπή οργανώνει, σχεδιάζει και στο μικρόφωνο σχολιάζει ο Γιάννης Σημαντήρας, νομίζω δηλαδή ότι αυτό συμβαίνει. Πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε ο Τάσος Τριανταφύλου. Και άλλη Αυστραλία. Δεν το περίμενα. Πάμε τώρα. Τώρα είναι το σωστό. Το άλλο ήταν πρόβα. Και άλλη Αυστραλία. Chris Mazuak.

Αυτά είναι φινάλε. Κατευθείαν πάνω στο στόχο. Στο δοξαπατρί που λέγανε οι δικές μας γενιές. Αν πεις τώρα στους καινούριους δοξαπατρί, θα καταλάβουν στο δοξαπατρί, ίσως αν έχουν κανένα μπαμπά που τους μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Αν ανοίξει κανείς το οικογενειακό λεύκομα του Αυστραλιανού rock'n'roll των τελευταίων 50 ετών, είναι πρακτικά αδύνατο να μην πετύχει κάπου τον Chris Mazuak, M-A-S-U-A-K, στους Radio Birdman, στους Hitmen, στους Screaming Tribesmen, στους New Christs. Η φιγούρα του Chris και το όνομα του Chris Mazuak ξεπροβάλλει ξανά και ξανά σαν κοινός παρονομαστής. Συγγνώμη που το λέω σωστά το παρονομαστής. Μέχρι και ο Ευάγγελος Βενιζέλος είχε πει κάποτε παρανομαστής, και αφού το είχε πει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, γιατί να μην το λέμε κι εμείς. Εγώ, σωστομανής, είπα παρονομαστής. Γεννημένος στον Καναδά το 1959, προσοχή εδώ, γεννήθηκε στον Καναδά ο Μαζούα, καλά μεγάλωσε στην Αυστραλία, βρέθηκε από πολύ νωρίς στο κέντρο των εξελίξεων και το 1976 παίρνει θέση, πού καλά μου παιδιά, στους Radio Birdman. Και από τους Radio Birdman συμβάλλει μαζί με τον Dennis Deck, Dennis Deck τουρκικής καταγωγής, από το Ann Arbor του Michigan, αν θυμάμαι σωστά, που μάλλον σωστά θυμάμαι, αλλά τουρκικής καταγωγής, οι δυο τους, Chris Mazuak και Dennis Deck, από τους Radio Birdman, συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός διπλού κιθαριστικού ήχου, ο οποίος έβαλε τη σφραγίδα του στο Αυστραλιανό rock'n'roll. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, παίζει μπαλίτσα ο Chris Mazuak, παίζει μπαλάρα εδώ που τα λέμε. Το 2025 ο Chris Mazuak κυκλοφορεί το άλμπουμ Dog Soldier, έχοντας στο πλευρό του μουσικούς που έχουν γράψει τη δικιά τους ιστορία σε συγκροτήματα όπως οι New Christs, οι Lime Spiders και οι Drop Bears. Από εδώ, δηλαδή από το Dog Soldier, περσινό άλμπουμ του Chris Mazuak, ακούσαμε το Tracked Home Cheapy στα διαμάντια στον 958 της R3. Οι εκπομπές μας θυμίζουν ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια, γιατί λέμε ότι έχουμε video live streaming στο live, που ανεβαίνουν on demand στο rteco.gr. Τι είναι το rteco? Η ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους. Εκεί εστιάζουμε, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι ακόμα και αν κρίνει ότι τον ενδιαφέρει να προχωρήσει και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών. Και η Αυστραλιανή παρέλαση συνεχίζεται αυτή τη φορά με τους Αυστραλούς Χαρντόνς, που δεν είναι Αυστραλοί καθαρό, αλλά τέλος πάντων Αυστραλούς Χαρντόνς με τον Αμερικανό Τζερι Έι.

Αυτό είναι βάλσαμο. Αυτό είναι ίαμα. Υπάρχουν γκρουπ που σε βάθος χρόνου γίνονται. Αυτό το έλεγε ο πρόεδρος Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής. Το έλεγε σε βάθος χρόνου και σε βάθος χρόνου. Γενικά, συνακροατές και φίλοι, οι πολιτικοί μας, όπως όλοι οι άνθρωποι, εκτός από τους αυτούς που αυτομαστιγώνονται και δεν θέλουν να, έχουν, να δένονται με συγκεκριμένες εκφράσεις, οι πολιτικοί μας και γενικά οι διατυπώνοντες δημόσιο λόγο στην Ελλάδα συνηθίζουν να προσκολώνται σε συγκεκριμένες εκφράσεις και να τις λένε όπως το «σε βάθος χρόνου» που έλεγε ο πρόεδρος Καραμαλής και έλεγε βέβαια και το άλλο «μηδενική ανοχή». Zero tolerance. Zero tolerance, παρεπιπτόντως, ξεστρατίζουμε τώρα, αλλά αξίζει να το αναφέρουμε και αυτό. Ήταν, δεν πρέπει να βγαίνει πια, πρέπει να έχει σταματήσει ένα της extreme music περιοδικό, μεταλλάδικο ας πούμε, χοντρικά, το οποίο έβγαινε και με συντάκι, cover mount CD, πώς το λένε, CD compilation, και στο CD του είχε βάλει και ελληνικά γκρούπια. Το Zero Tolerance, αλλά εμείς είχαμε ξεκινήσει αλλιώς, είχαμε ξεκινήσει λέγοντας, είχαμε ξεκινήσει την εκφώνηση εννοώ, ότι υπάρχουν γκρουπ που σε βάθος χρόνου γίνονται θεσμικές οντότητες, ακόμα και αν μιλάμε για το punk, το οποίο υποτίθεται ως το οποίο μάχεται θεσμούς, υποτίθεται ως αντικαθεστωτικό είδος. Υπάρχουν και τραγουδιστές που μετατρέπονται σε σύμβολα. Όταν οι δύο κατηγορίες συναντιούνται, το αποτέλεσμα έχει από μόνο του ειδικό βάρος. Από τη μια, η Hard-Ons, ένα από τα πιο ανθεκτικά και αγαπητά ονόματα που έβγαλε ποτέ η Αυστραλιανή σκηνή του punk. Από την άλλη, ο μέγιστος Jerry A, η φωνή που οδήγησε τους Αμερικανούς Poison Idea και έχει βγάλει και σε όλα αλμπούμια, τα έχουμε παίξει στα διαμάντια, ωραιότατα. Οι δρόμοι τους, των Hard-Ons και του Jerry A, διασταυρώνονται συναυλιακά και σε άλμπουμ εδώ και δεκαετίες, αλλά τώρα έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου η συνάντηση να αποκτήσει τη μορφή ενός ολόκληρου κοινού δίσκου. Και ο δίσκος αυτός προαναγγέλλεται με το συγκλάκι My One Regret, Ιούνιος 2026, που είναι ακριβώς το νέο δείγμα αυτής της συνεργασίας. Ακούγεται σαν αβίαστο σμίξιμο. Άρα τι ακούσαμε, για να μην μπερδευόμαστε. Ακούσαμε τη συνεργασία, τη συμβίωση Hard-Ons με Jerry A σε ένα συγκλάκι που λέγεται My One Regret. Βγήκε τον Ιούνιο και προαναγγέλει ολόκληρο κοινό άλμπουμ. Τώρα τα είπαμε με την μέγιστη δυνατή σαφήνεια. Και μια που μιλούσαμε λίγο πριν για το όλα δένονται, όλα συνδέονται τελικά, αρκεί να θέλεις να δεις τον συνεκτικό ιστό, τον κρίκο που συνδέει το προηγούμενο με το επόμενο. Δεν μιλούσαμε πριν με αφορμή το Zero Tolerance για extreme music? Πάμε στην σύγχρονη extreme music. Slift. Ακούμε The Village. Αυτό ακούμε. Καλά θυμήθηκα, ακούμε Secret Mirror από το χορταστικό σε όγκο, σε επιβλητικότητα και βεβαίως σε εκρήξεις Fantasia στα διαμάντια στον 31ο χρόνο από τον ντεμπούτο της εκπομπής στο ράδιο της R3. Η Slift στο Secret Mirror από το πρόσφατο άλμπουμ Fantasia.

Καθώς παίζουν οι Σλίφτ, εμένα μου έρχονται διάφορα ωρεμάνα, πώς το κάνουν αυτό, σε μεγάλη φόρμα βρέθηκαν και εμείς με τη σειρά μας βρεθήκαμε στους Σλίφτ, SLIFT, τους Γάλλους, στα αποψινά διαμάτια, ξεκινώντας με τους Amplifier Heads, New Entry, συνεχίζοντας με Inflatable Idols, Reverend Beast, Θεσσαλονίκη, Nine Pound Hammer, Kentucky, Trevor M. Keith, καινούργια είσοδος, ο Πάνκης που το παίζει country τώρα, Dean Owens and the Sinners, αλλά καλέξικο, Datura 4 από την Αυστραλία, αλλά ψυχεδελική βιντατζάδες και boogie, Chris Mazouax, Dog Soldier, Χαρντόνς με Jerry A και είπαμε αμέσως πριν Σλίφτ. Και σιγά σιγά συνακρότες και φίλοι, βγάζουμε το μαντίλι του αποχαιρετισμού και το κουνάμε. Ο Τάσος Τριανταφύλλου από την κονσόλα και ο Γιάννης Σημαντήρας από το μικρόφωνο του 958 της R3. Φεύγουμε απόψε με ένα άλλο από τα συγκροτήματα του Ντόμ Μαριάννη που τον ακούσαμε με τους Datura 4. Ολοκληρώνουμε με τους Stems ακούγοντας Your Kind of Love. Συγκλάκι που βγήκε στις 19 Ιουνίου 2026. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή νύχτα, καλό ξημέρωμα. Να είμαστε γεροί να ξανασυναντηθούμε αύριο ζωντανά στο 958 της R3 στο προκαθορισμένο και παγιωμένο 10 μας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Καλησπέρα. Με τον πιανίστα Art Lande και τον σαξοφωνίστα Jan Garbarek έγινε η αρχή αυτής της ώρας του Jazz Club του 958. Από το 1977 και το LP του Red Lande τους ακούσαμε στη σύνθεση του Lande Verdulac. Παραμένουμε στο 1977 και περνάμε στο βινίλιο Jamal Plays Jamal του πιανίστα Ahmad Jamal. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο Posters και μαζί του, μαζί με τον Jamal, στο κοντραμπάσο είναι ο Jamil Nasser.

Reminiscencia, που σημαίνει αναπόλυση, είναι ο τίτλος του επόμενου κομματιού. Το κομμάτι βρίσκεται στο άλμπουμ του 1974 Reunion Cumbre Summit και υπογράφεται από τους Άστορ Πιατσόλα και Τζέρι Μάλιγκαν.

Από το 1973 και το διπλό LP Bright Moments του σαξοφωνίστα κυρίως Ράχσαν Ρόλαν Κέρκ, ακούσαμε από ζωντανή ηχογράφηση το Jitterbug Waltz του Fats Waller. Θα συνεχίσουμε και πάλι από τη δεκαετία του 70 με την ιστορική μπάντα του σαξοφωνίστα Idris Akamur. Το όνομα της μπάντας, οι πυραμίδες, The Pyramids, και το LP τους King of Kings. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο Mongo Naba.

Φίλοι και φίλες του 958, εάν η σχέση σας με τη jazz δεν είναι η επιθυμητή, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι είναι μια σχέση που σφίγγει με το χαλάρωμα, αλλά χαλαρώνει με το σφίξιμο.

Από το 1975 και το δίσκο του Dizzy Gillespie Baiana ακούσαμε The Truth. Θα βαδίσουμε προς το τέλος αυτής της ώρας του Jazz Club του 1958 με ένα κομμάτι και αυτό από τη δεκαετία του 70, όπως εξάλλου και όλα τα προηγούμενα, και πιο συγκεκριμένα από το 1976, το οποίο κομμάτι βρίσκεται στο άλμπουμ του πιανίστα McCoy Tyner Focal Point. Τίτλος του Mode for Dulcimer. Και μαζί με τον Tyner παίζουν οι σαξοφωνίστες Gary Barts, Joe Ford και Ron Bridgewater, ο μπασίστας Charles Φάμπρουθ, ο ντράμερ Έρικ Γκράβατ και ο περκασιονίστας Γκιλέρμ Φράνκο.

0: Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
1: Ο Walter Elias Walt Disney ήταν Αμερικανός δημιουργός κινουμένων σχεδίων, επιχειρηματίας, ηθοποιός, φωνής και παραγωγός ταινιών. Θεωρείται πρωτοπόρος στην βιομηχανία του αμερικανικού animation. Μαζί με τον αδερφό του, τον Roy Disney, ίδρυσε το Disney Brothers Studio και ως παραγωγός ταινιών κατέχει το ρεκόρ για τα περισσότερα βραβεία Ακαδημίας που απέσπασε ποτέ ένα άτομο, έχοντας κερδίσει συνολικά 26 Όσκαρ από 59 υποψηφιότητες. Κέρδισε 3 χρυσές σφαίρες, 2 εκ των οποίων στην κατηγορία σπουδαίο επίτευγμα, και ένα βραβείο Emmy, μεταξύ άλλων τιμών. Αρκετές από τις ταινίες του συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Σήμερα θα ακούσουμε κλασικά θέματα ταινιών που παρήχθησαν στα στούντιος και που αγαπήσαμε όλοι ιδιαιτέρως.

0: of life.
1: Yeah,
0: with just the bare necessities of life.
2: Yeah, man.
3: Ακούμε κλασικά και δημοφιλή θέματα από τις ταινίες της Disney, όπως η Σταχτοπούτα του 50, η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων του 51, Peter Pan του 53, η Λέδη και ο Αλίτης του 55, η Ωραία Κοιμωμένη, τα 101 σκυλιά της Δαλματίας, τη Mary Poppins του 64 και άλλες. Ο Walter Elias Disney γεννήθηκε το 1901 στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν γιος της δασκάλας Flora Cole και του εργολάβου οικοδομών Elias Disney. Είχε τρεις αδερφούς, τον Herbert, τον Raymond και τον Roy, και μία αδερφή, τη Ruth. Σε ηλικία 14 χρόνων άρχισε να σπουδάζει ζωγραφική στο Ινστιτούτο Τέχνης του Kansas City στο Μιζούρι και σε ηλικία 20 ετών άρχισε να εργάζεται σε ένα καλλιτεχνικό στούντιο στην ίδια πόλη.

958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr. Hakuna Matata. What a wonderful phrase.

Ακούμε κλασικά και δημοφιλή θέματα από τις ταινίες της Disney, μεταξύ των οποίων η Σταχτοπούτα, η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, η Ωραία Κοιμωμένη, το σπαθί του βασιλιά Αρθούρου, τη Μέρι Πόπινς και άλλες. Στις 9 Ιουνίου του 1934 ο Disney έκανε την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση σε δευτερεύοντα ρόλο, η πάπια Donald Duck, στο 7-λεπτο επεισόδιο της σειράς Silly Symphonies ονόματι The Wise Little Hen. Το όνομα είναι παρμένο από τον Αυστραλό παίχτη κρίκετ, τον Ντόναλντ Μπράτμαν. Αυτή η κακόκεφτη και νευρική πάπια δημιουργήθηκε ως αντίθεση στον καλό Μίκι Μάους. Οι χαρακτήρες που σχεδιάστηκαν έπειτα έγιναν όλοι δημοφιλείς, η Μίνι Μάους, ο Πλούτο, ο Γκούφι, τα τρία γουρουνάκια. Όλα ανθρωπόμορφα και ρεαλιστικά πλάσματα, αποτέλεσμα προσεκτικής παρατήρησης και δημιουργικής φαντασίας του Disney. Παράλληλα, η αρχική βιομηχανία εξελίχθηκε σε βιομηχανία για να καθιερωθεί ως αυτοκρατορία. Το 1934 το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό ξεπερνούσε τα 700 άτομα παρακαλώ. Εκτός από την παραγωγή ταινιών, προώθησε και εμπορικές επιχειρήσεις, παιχνίδια, ρούχα, βιβλία και ούτω καθεξής, με σήμα κατά δεν τους ήρωες. Στην πρώτη ταινία μεγάλου μήκους της Disney, η Χιονάτικη η Επτανάνη του 1937, εφαρμόστηκαν νέες τεχνικές όπως το πολυπλάνο για λήψεις με πολλαπλά επίπεδα βάθους και δαπανήθηκαν κολοσιαία για την εποχή ποσά, 1,5 εκατομμύρια δολάρια περίπου.

A boat out of the blue. Fate steps in and sees you through.

Ακούσαμε σήμερα κλασικά και δημοφιλή θέματα από ταινίες της Disney, όπως η Σταχτοπούτα του 50, η Αλίκης χώρα των θαυμάτων του 51, η Λέδη και ο Αλίτης του 55, η Ωραία και Μωμένη του 59, τα 101 σκυλιά της Δαλματίας του 61 και πολλές ακόμα. Μερικές από τις επιτυχίες που απέφεραν στο Disney 22 βραβεία και 59 υποψηφιότητες για Όσκαρ για το ρόλο του ως παραγωγός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, όχι ακριβώς αυτό που λέμε από τις μέρες μας, το πρώτο μας κομμάτι για σήμερα, αλλά όχι και τόσο μακριά από ό,τι κανείς θα υπέθετε. Πριν από 4 χρόνια για την ακρίβεια, από το 2017 και τη Γαλλία ήταν. Soul Sugar είναι το όνομα στο οποίο ακούει το group. Πρόκειται στην ουσία για το εκφραστικό όχημα ενός και μόνον ανθρώπου, του Γάλλου βεβαίως, Guillaume Metenier. Στο Take a Chance τους ακούσαμε από τον δίσκο τους με τίτλο Chase the Light. Πάμε όμως τώρα να τους ακούσουμε και σε μια διασκευή, μιας μεγάλης μάλιστα επιτυχίας, του Timmy Thomas από το 1972. Why can't we live together?

958 της R3, ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Κώστα Χριστιανό τη φορά αυτή στον ήχο και από του Soul Sugar του Γάλλου Guillaume Metenier, με το τραγούδι που μόλις τελείωσε, φίλοι και φίλες, περάσαμε στην τζαμαϊκάνικης καταγωγής Λονδρέζα Ζάρα Μακφάρλαν και ένα από τα ομορφότερα της τραγούδια. Ήταν το Fashing and Fighting και παραμένοντας στην Αγγλία αλλά ανηφορίζοντας από το Λονδίνο προς το Λίντς, να είμαστε τώρα συντροφιά με τους περίφημους The Haggis Horns, ένα σεπτέτο που συνδυάζει εξαιρετικά στην μουσική τους το βαρύ breakbeat funk με το hip hop, την soul, το afrobeat, κάποιες φορές και την reggae και όλα αυτά με την virtuosité καλοεκπαιδευμένων μουσικών της jazz. Stand Up For Love από τον τελευταίο τους ομότιτλο δίσκο.

Πριν όμως αφήσουμε πίσω μας και τους The Haggis Horns, φίλοι και φίλες, θα ήθελα να τους ακούσουμε και σε ένα ακόμη κομμάτι, τη φορά αυτή από τον προηγούμενο τους δίσκο, τον One of These Days, The Long Way.

Έχοντας πια αφήσει πίσω μας το Βρετανικό νησί, στο Μέμφις του Τενεσί βρεθήκαμε. Τον John Paul Keith ακούσαμε μόλις και το The Rhythm of the City από τον τελευταίο του φετινό και πέμπτο στη σειρά δίσκο με τον ίδιο ακριβώς τίτλο. Συνεχίζουμε μια νέα και πολλά υποσχόμενη παρουσία στα δισκογραφικά πράγματα τώρα, η Betty Smith από το Brooklyn της Νέας Υόρκης. Whistle Stop.

Και αυτή βεβαίως όχι άλλη από την μεγάλη κυρία της βρετανικής pop rock, την Marianne Faithfull, εδώ σήμερα σε ένα από τα ομορφότερα της τραγούδια από το 2018 και τον δίσκο της με τίτλο Negative Capability, το γλυκόπικρο Misunderstanding. Από τον ίδιο αυτό δίσκο και το επόμενο κομμάτι, ένα της ντουέτο με τον Nick Cave, The Gypsy Fairy Queen.

The Gypsy Fairy Queen λοιπόν, από την Marian Faithfull και τον Nick Cave. Και συνεχίζοντας, ας κρατήσουμε κοντά μας τον Nick Cave, ας του βάλουμε δίπλα του και τους Bad Seeds και ας τον ακούσουμε σε ένα τραγούδι που ήρθε με φόρα πριν από κάποια χρόνια και πάλι στην επικαιρότητα, όταν ακουγόταν στους τίτλους αρχής της υπέροχης τηλεοπτικής σειράς Peaky Blinders, Red Right Hand.

Και αυτοί, φίλοι και φίλες, ήταν η Nietzsche, αυτό το τόσο αγαπητό στη χώρα μας συγκρότημα από την Ολλανδία, και ένα τους τραγούδι από τον Alain Comat του 1998. All I Want ο τίτλος του, και κρατώντας τους και αυτούς για λίγο ακόμη κοντά μας, τους ακούμε τώρα στο Hold Me Geneva από τον ίδιο αυτό δίσκο.

Αυτό όμως, φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Ο Κώστας Χριστιανός ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡΤ3, συντροφιά με την Μπία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Νίκο Κακαρίκο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2310-222-302 για SMS γράφτε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ECO και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, πόλη ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Με μια καλοκαιρινή σάμπα ξεκινήσαμε την σημερινή όμορφη πόλη από την βελούδινη φωνή της Άστρουτ Ζιλμπέρτου, για να ακολουθήσει ο Λαουρίντο Αλμέιδα. Υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους της Μπόσα Νόβα και ο πρώτος κιθαρίστας ο οποίος έλαβε βραβεία Γκράμι και για τραγούδια της τζαζ και κλασικής μουσικής. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τη σύνθεση Ιζαμπέλα. Καλή σας ακρόαση.

και συνεχίζουμε με τον Σέλσο Φονσέκα από το Ρίο Δεζανέ. Και συνεχίζουμε με τον Σέλσο Φονσέκα από το Ρίο Δεζανέιρο. Ο κιθαρίστας έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον Ζιλμπέρτο Ζιλ και τον Ρομπέρτο Μπάκ.

Ναι, λοιπόν, bonjour Paris. Και έτσι σας καλωσορίζουμε στην ενότητα της 7ης τέχνης στην όμορφη πόλη, στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Νίκο Κακαρίκο στη ρύθμιση του ήχου. Ταξιδεύουμε στο κινηματογραφικό Παρίσι μέσα από Αμερικανούς κυρίως δημιουργούς. Φρίντρικ, γνωρίζεις πόσο υπέροχη πόλη είναι το Παρίσι, εκεί που βρίσκονται όλοι οι σπουδαίοι μουσικοί, καλλιτέχνες και συγγραφείς. Φαντάσου να παίζεις εκεί, ότι παίζεις εκεί, λέει ο καθηγητής Γιώσεφ Έλσνερ στο μικρό μαθητή του Σοπέν στο φιλμ του King Vidor A Song to Remember του 1945. Ο καθηγητής καθοδηγεί τον προστατευόμενό του στα χρόνια της μόρφωσής του μέχρι την πρώιμη ενηλικίωση στην Πολωνία και στη συνέχεια στο Παρίσι. Μαζί επισκέπτονται το καφέ του Μποέμ, όπου συναντούν διάσημες προσωπικότητες, όπως είναι ο Λίστ, ο Βίκτορ Ούγκο, ο Αλεξάνδρος Δουμάς και ο Νοέ Ντε Μπαλζάκ. Παρά μια ταραχώδη συνάντηση με έναν κριτικό, τον Φρίντερ Καλκμπρένερ, ο Σοπέν συστήνεται στον Λίστ, ο οποίος του γνωρίζει την μυθιστοριογράφο Γεωργία Σάνδη. Υπό την προστασία και επιρροή της, αναδεικνύεται στο μουσικό κόσμο, αποκλείοντας τους παλιούς του φίλους και τα πατριωτικά του αισθήματα προς την Πολωνία. Πρωταγωνιστούν ο Πολ Μιούνι, η Μέρλ Όμπερον και ο Κόρνελ Βάιλντ, ο οποίος ήταν υποψήφιος για Όσκαρ αλφαντρικού ρόλου. Η ταινία, να πούμε, το A Song to Remember, ήταν υποψήφια για 6 συνολικά αγαλματίδια. Και θα ακούσουμε την σύνθεση του Σοπέν, Tristesse.

ένας Αμερικανός στο Παρίσι, το αγαπημένο musical του Βινσέντε Μινέλι από τη χρονιά του 1951, είναι φόρος τιμή στο μουσικό έργο του Αμερικανού συνθέτη George Gershwin, ιδιαίτερα στο ομώνυμο κομμάτι. Ο Gershwin εμπνεύστηκε τον American in Paris από την παραμονή του στο Παρίσι τη δεκαετία του 20, αν και η ταινία διδραματίζεται αμέσως μετά τον πόλεμο. Μόνο μερικές σκηνές στην αρχή του φιλμ, κυρίως στη Μονμάρτη, γυρίστηκαν πραγματικά στο Παρίσι, ενώ οι άλλες σκηνές εκτυλίσσονται σε περίπου 40 σκηνικά σχεδιασμένα ειδικά για την ταινία στα MGM Studios στο Hollywood. Ωστόσο, έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέρημνα για να αναδημιουργηθεί η παριζιάνικη ατμόσφαιρα. Το τελικό μπαλέτο είναι οπτικά εμπνευσμένο από τους Γάλλους ζωγράφους του 19ου αιώνα. Εντουάρ Μανέ, η αγορά του λουλουδιών, Μωρί του Τρίλο, ένας δρόμος στο Παρίσι, Ανρί Ρουσό, το Πάρτι, Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, την Πλάς, de l'Opéra, και Ανρί ντε Τουλούζ Λοτρέκ, Μουλέν Ρουζ. Για τη δημιουργία ζωγραφικών σκηνικών, 30 ζωγράφοι δούλεψαν ασταμάτητα επί 6 εβδομάδες. Η ταινία κέρδισε 6 Όσκαρ, μεταξύ αυτών της καλλιτεχνικής διεύθυνσης. Πρωταγωνιστούν ο Τζιν Κέλι, Λέσλι Καρόν και τους πλαισιώνουν Ζορζ Γκεταρί και Όσκαρ Λεβάν. Ο Τζέρι Μάλιγκαν, απόμαχος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ζει στο Παρίσι μετά τη λήξη του πολέμου, όπου προσπαθεί να καθιερωθεί ως ζωγράφος. Ο συγκάτοικός του Τζέρι, ο Άνταμ, είναι πιανίστας και προσπαθεί να ορθοποδίζει, συνεργαζόμενος με τον τραγουδιστή Ανρί Μπορέλ. Κάποια στιγμή, ο Τζέρι γνωρίζει την Μάιλο Ρόμπερτς, μια μοναχική γυναίκα της καλής κοινωνίας, η οποία διατίθεται να τον βοηθήσει να διακριθεί ως ζωγράφος, αλλά η Μάιλο ενδιαφέρεται περισσότερο για τον ίδιο παρά για την τέχνη του. Ο Τζέρι, ωστόσο, είναι ερωτευμένος με μια Γαλλίδα, την οποία γνωρίζει σε εστιατόριο. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Η Λιζ Μπουβιέ είναι δεσμευμένη με τον Ανρί, πράγμα το οποίο ο Τζέρι αγνοεί. Η ταινία σηματοδότησε την παρθενική εμφάνιση της Λέσλι Καρόν στη μεγάλη οθόνη. Η Καρόν έμελε να γίνει η στάρ της ταινίας του 1958 Ζιζί, επίσης σκηνοθεσία Βινσέντε Μινέλι, και το musical Ένας Αμερικανός στο Παρίσι χαρακτηρίστηκε από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούμε το βασικό θέμα.

Το ρομαντικό musical Funny Face του 1957 ένωσε δύο κινηματογραφικούς μύθους, την Audrey Hepburn και τον Fred Astaire, σε cheek-to-cheek χορογραφίες με φόντο το Παρίσι του 50. Το θεατρικό musical του George Gershwin ανέβηκε το 1927 στο Broadway με πρωταγωνιστή τον διάσημο χορευτή και ηθοποιό, και 30 χρόνια μετά ο ίδιος ανέλαβε τον κεντρικό ρόλο στην κινηματογραφική εκδοχή του Stanley Donen. Η ταινία μας μεταφέρει αρχικά στη Νέα Υόρκη του 57. Ο φωτογράφος Μόβας Dick Avery αναζητά ένα νέο πρόσωπο. Όλα τα μοντέλα μοιάζουν ίδια, στημένα, πλαστικής, πανομοιότυπης ομορφιάς. Σε ένα βιβλιοπωλείο στο Village ανακαλύπτει την πολίτρια Τζο, ένα απεριποίητο κορίτσι που διαβάζει φιλοσοφία και όχι γυναικεία περιοδικά. Ονειρεύεται τα art cafe του Παρισιού και τα στέκια των υπαρξιστών και όχι τα ντεφιλέ και τους οίκους μόδας. Ταυτόχρονα μοιάζει με εγωιτευτικό ελάφι. Ένα κοντινό στο μουτράκι της, αυτό το παράδοξο μουτράκι και τα λυπημένα τεράστια εκφραστικά του μάτια φωτίζουν δωμάτια και χώρους. Ο Ντίκ πείθει την εκδότριά του να κάνουν μια σοβαρή επαγγελματική πρόταση στην Τζο, να την πάρουν μαζί της στο Παρίσι και να γίνει το πρόσωπο της νέας σεζόν. Κάπως έτσι ο πυγμαλίωνας μετατρέψει τη βιβλιοφάγο σε κύκνο, αλλά και ο ίδιος θα πάρει το μάθημά του. Το δυναμικό αγοροκόριτσο θα μεταμορφωθεί μπροστά στο φακό του σε γοητευτική γυναίκα, την οποία θα ερωτευτεί παράφορα με φόντο τους δρόμους, τις εκκλησίες και τα διάσημα μνημεία του Παρισιού. Εμβληματική είναι η σκηνή όπου η Χέμπρον, ντυμένη με ένα εθέριο κόκκινο βραδινό φόρο του Givenchy, κατεβαίνει τα μαρμάρινα σκαλιά του Μουσείου του Λούβρου, εκεί που βρίσκεται η μοναδική ομορφιά Νίκη της Αμοθράκης. Τη μουσική του Funny Face συνέφεσε ο Τζορτζ Γκέρσουιν σε στίχους του Άιρα Γκέρσουιν, με εξαίρεση το Think Pink, το Bonjour Paris, με το οποίο ανοίξαμε το αφιέρωμα, και το Oh How to Be Lovely, τον Roger Eden στη μουσική και ο Νέλαρ Γκέρς. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Wonderful των αδελφών Γκέρσουιν, μια σύνθεση η οποία ακούστηκε και στο American in Paris.

το «The Last Time I Saw Paris» του 1954 στη σκηνοθεσία Richard Brooks είναι κινηματογραφική μεταφορά του διηγήματος «Babylon Revisited» του Francis Scott Fitzgerald. Το φιλμ είναι γυρισμένο στη γαλλική πρωτεύουσα και στο στούντιο της MGM με πρωταγωνιστές τους Van Johnson, Elizabeth Taylor και Donna Reed. Καθώς ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος τελειώνει στην Ευρώπη, ο δημοσιογράφος των Stars and Stripes, Charles Wills, Van Johnson βρίσκεται στους δρόμους του Παρισιού καλύπτοντας τους εορτασμούς. Ξαφνικά τον αρπάζει μια όμορφη γυναίκα η οποία το φυλάει και εξαφανίζεται. Ο Charles ακολουθεί το πλήθος στο καφέ Dingo και συναντά μια άλλη όμορφη γυναίκα που ονομάζεται Marion, είναι η Donna Reed. Η αμοιβαία έλξη είναι στιγμιαία και τον προσκαλεί να συμμετάσχει στην γιορτή του πατέρα της για το τέλος του πολέμου στην Ευρώπη. Ο Charles, η Marion και ο επίμονος Γάλλος μνηστήρα της φτάνουν στο σπίτι του Ellsworth και ανακαλύπτουμε ότι η γυναίκα που είχε φιλήσει τον Charles είναι η μικρότερη αδελφή της Marion, η Ellen, που την υποδύεται η Elizabeth Taylor. Το τραγούδι του τίτλου «The Last Time I Saw Paris» με την υπογραφή του Jerome Kern και του Oscar Hammerstein II ήταν ήδη κλασικό και βραβευμένο με Oscar για το φιλμ «Lady Be Good» του 1941. Η σύνθεση ενέπνευσε τον τίτλο της ταινίας και εμφανίζεται πολύ πιο έντονα στην κινηματογραφική δημιουργία του Richard Brooks. Ακούγεται σε πολλές σκηνές, είτε τραγουδισμένη από την Οντέτ είτε ως ορχιστρικό. Εμείς ακούμε μια εκδοχή που φέρει την υπογραφή του Henry Mancini.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια για παρουσίαση. Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Στην ενότητα της 7ης τέχνης φιλοξενούμε ταινίες που είναι ύμνος στην πιο φωτογενή πόλη τουλάχιστον της Ευρώπης, το Παρίσι, μέσα από δημιουργίες κυρίως Αμερικανών σκηνοθετών. Και περνάμε στη ρομαντική ταινία Paris Blues του 1961 σε σκηνοθεσία Martin Reed. Ο Sidney Poitier υποδίεται τον σαξοφωνίστα της jazz Eddie Cook και ο Paul Newman τον τρομπονίστα Ram Bowen, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στο φιλελεύθερο Παρίσι. Μια πόλη που αποδέχεται τους Αφροαμερικανούς σε αντίθεση με τη ρατσιστική Αμερική της εποχής. Οι δύο μουσικοί συνάπτουν ρομαντική σχέση με δύο Αμερικανίδες τουρίστριες, την Connie Lampson, Diana Carroll και την Lillian Koenig, την John Woodward, συγγνώμη. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης ο υπέροχος τρομπετίστας Louis Armstrong και ο πιανίστας της jazz Aaron Bridgers και οι δύο παίζουν μουσική μέσα στην δημιουργία αυτή. Το Paris Blues βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1957 του Harold Flender και κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σεπτέμβριο του 1961. Το σκορ έγραψε ο περίφημος Duke Ellington και ακούμε το εμβληματικό Take the A Train.

στην συναισθηματική ταινία French Kiss του 1995 σε σκηνοθεσία Lawrence Kasdan, μια δασκάλα, η Kate, που ετοιμάζεται να παντρευτεί τον γιατρό Charlie, δεν μπορεί να ξεπεράσει τη φοβία που νιώθει για τα αεροπορικά ταξίδια και αυτή αποδεικνύεται μοιραία για το δεσμό της. Αφού σε ένα επαγγελματικό ταξίδι στο Παρίσι, αυτός ερωτεύεται τρελά μια Γαλλίδα. Όταν ο σύντροφός της αποκαλύπτει την αλήθεια, η Kate καταπολεμά τη φοβία της και παίρνει το πρώτο αεροπλάνο για το Παρίσι. Στο ταξίδι αυτό όμως θα γνωρίσει τον Λιουκ, έναν γοητευτικό Γάλλο μικροαπατεώνα με τον οποίο θα μπλεχτεί σε μεγάλες περιπέτειες. Το απολαυστικό αυτό φιλμ με τους Meg Ryan και Kevin Kline, ο οποίος με πολύ πιστικό τρόπο υποδίεται τον Γάλλο, είναι ουσιαστικά ένας ταξιδιωτικός οδηγός για τις ομορφιές της Γαλλίας. Εκτός από τα βασικά γυρίσματα στο Παρίσι, μεταφερόμαστε μεταξύ άλλων και στην Γαλλική Ριβιέρα. Αλλά εμείς είπαμε, επικεντρωνόμαστε στο Παρίσι. Θα ακούσουμε τον Kevin Kline στη συνέχεια να ερμηνεύει, να αποδίδει με τον δικό του τρόπο την σύνθεση του Charles Trenet, La Mer.

0: une américaine blonde. Elle aussi a bercé mon cœur pour la vie. C'est la vie.
1: Η Νέα Υόρκη και το Παρίσι μοιάζουν πολύ, είναι δύο συναρπαστικές πόλεις γεμάτες πολιτισμό, μουσική, αξιοθέατα και υπέροχα θέατρα και κινηματογράφους. Ό,τι μπορείς να γυρίσεις στη Νέα Υόρκη, μπορείς να το κάνεις εύκολα στο Παρίσι και να βρεις πολλά ακόμα όμορφα μέρη. Woody Allen. Το Midnight in Paris, μεσάνυχτα στο Παρίσι, είναι μια ακόμη ερωτική επιστολή του αγαπημένου Αμερικανού σκηνοθέτη στην γαλλική πρωτεύουσα. Να υπενθυμίσουμε πως η τελευταία του ταινία Coup de Chance είναι γαλλόφωνη και γυρισμένη εξ ολοκλήρου στο Παρίσι, ενώ η πανέμορφη ευρωπαϊκή πόλη είναι μία από τις στάσεις των ηρώων του Όλοι λένε σ' αγαπώ. Στο μεσάνυχτα στο Παρίσι του 2011 συναντάμε τους Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Michael Sheen, Kathy Bates και Carla Bruni, ένας ρομαντικός αναιρεογράφος του Hollywood, ο οποίος θέλει να δοκιμάσει την τύχη του ως συγγραφέας, βρίσκεται σε διακοπές στη Γαλλία με την αρβωνιαστικιά του Ινέζ. Ο Ζιλ πιστεύει ότι η ζωή ήταν καλύτερη σε παλαιότερες εποχές, μέχρι που κάτι μαγικό συμβαίνει στη ζωή του και μεταφέρεται στο Παρίσι της δεκαετίας του 20, όπου συναντά μεγάλες προσωπικότητες των τεχνών και των γραμμάτων, όπως την Γερτρούδη Στάιν, τον Λουί Μπουνιουέλ, Ζωσεφίν Μπέικερ, Πικάσο, Νταλί και άλλους. Η ταινία Μεσάνυχτα στο Παρίσι κέρδισε Όσκαρ σεναρίου, ήταν υποψήφια για 4 συνολικά βραβεία και το soundtrack υπέροχο, όπως κάθε soundtrack ταινίας του Woody Allen, από όπου επιλέγουμε τη σύνθεση του Sidney Bechet «Si tu vois ma mère».

Παρίσι σ' αγαπώ, Paris je t'aime. 18 μικρές ιστορίες από την φόρο τιμή στη γαλλική πρωτεύουσα, κάθε μία από τις οποίες διδραματίζεται σε διαφορετικό διαμέρισμα με την υπογραφή διάσημων σκηνοθετών του παγκόσμιου κινηματογράφου. Γκας Βαν Σαν, Τομ Τίγκβερ, Ολιβιά Σάγιας, Αδελφή Κοέν, Wes Craven, Αλεξάνδρ Πέιν, Αλφόνσο Κουαρόν και Κρίστοφερ Ντόιλ μεταξύ άλλων. Το Paris je t'aime είναι ύμνος στην πιο φωτογενή πόλη του κόσμου, την πόλη του φωτός και του έρωτα. Αποκαλύπτοντας την καρδιά και την ψυχή της, στις κρυφές γωνιές, τα σκοτεινά σοκάκια, τις πολύχρωμες γειτονιές, τα παραδεισένια πάρκα της. Μια ταινία για όσους λατρεύουν τη γαλλική πρωτεύουσα ή επιθυμούν να τη γνωρίσουν με ξεναγούς μας του Ζιλιέν Μπινό, Βίλιαμ Νταφόε, Ζεράν Ντεπαρντιού, Μαρίαν Φέιθουλ, Μπεν Γκαζάρα, Μπομπ Χόσκινς, Νικ Νόλτε, Νάταλι Πόρτμαν και πολλούς πολλούς άλλους. Με τη μουσική του Πιέρ Αρντενό και το θέμα Les Lumières de Paris, τα φώτα του Παρισιού, κλείνουμε το αφιέρωμά μας που θα μπορούσε κάλλιστα να λέγεται «Θα έχουμε πάντα το Παρίσι», την διάσημη κινηματογραφική ατάκα από την Καζαμπλάνκα που είπε ο Χάμφρι Μπόγκαρτ στην Ίνγκριντ Μπέργκμαν και θα μείνει για πάντα ανεξίτηλη στην κινηματογραφική μνήμη μας. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία. Τον Νίκο Κακαρίκο που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά, γεια σας.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Ένα μεσημέρι ακόμη στο 958 με συντροφιά σας στην Βόλτα. Η Βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Η Βόλτα στις θεματικές και στα αφιερώματα επίσης κατά καιρούς και βρισκόμαστε σήμερα σε ένα από αυτά τα καινούργια που ξεκινήσαμε. Οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι. Ένας κύκλος εκπομπών αφιερωμένος στη σχέση μας με την ποιητική δημιουργία μέσα από τις μελοποιήσεις, τα τραγούδια. Και βρισκόμαστε πια ήδη στην τρίτη εκπομπή σήμερα. Μελοποιήσεις από την αρχαία ελληνική ποιήση. Μέρος τρίτο, ποίηματα από την αρχαιότητα, ποίηματα από επιλογές των ορφικών κειμένων με τη λειτουργία του Ορφέα του Γιάννη Μαρκόπουλου, ποίηματα από την Παλατινή Ανθολογία που τόσο πολύ γοήτευσε νεότερους συνθέτες μας, ποίηματα από τον Σολομώντα, ποίηματα από αρχαίους τραγικούς, σε αυτήν την τρίτη εκπομπή που έχει εκείνο το εξαιρετικό ίσως ως επίγραμμα να την καθορίζει το «Έστι δε που μεν επισώματη γυμναστική, η δε ψυχή μουσική», που πάει να πει ότι υπάρχει για το σώμα η γυμναστική αλλά και την ψυχή η μουσική. Καλή σας ακρόαση.